0: Αυτόκριτος.
1: Εκπληκτική του Μιχάλη του Στεφανάκη είναι αυτή που λέει «Ποτέ δεν κλαίω φανερά γιατί έχω την καρδιά μου». Και κλαίει αυτή και είναι στεγνά τα μάτια τα δικά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: πάντα.
1: 87,9.
0: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιας μάνας γέννημα τσι δυο, τσι είναι ντροπή μεγάλη. Να θέλουμε ο γης ταλού να σύρει τη σκανδάλη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιας μάνας γέννημα τσι δυο, τσι είναι ντροπή μεγάλη. Να θέλουμε ο γης τα λούνα σύρ τη σκανδάλια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποτέ δεν κλαίει ο δυστυχής, αλλά παραπονάται του θιού που δω και αλλού χαρές, κι αυτός τσι διακονάται.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πίσα σκοτίδι, έτσι που ζω, μας τροφετζιά και ελπίζω να έρθει να δω κι εγώ το φως που τώρα δεν γνωρίζω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από μπροστά μου οι χαρές αδιάφορες περνούνε, και ενώ είναι η πόρτα μου ανοιχτή, τη διπλανή χτυπούν.

0: Πρωτόκριτος.
1: Πάντα είναι η πάχνη του καημού στο πρόσωπό μου απάνω, γιατί είναι τα αναστεναγμού οι άχνες απουργάνω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Πώς ήρθες στο σκοτίδι μου, ήλιος στην παγωνιά μου και βάλσαμο για τις πληγές που είχαινε η καρδιά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σκέφτομαι, Ιντάσε, πώς μπορώ για σένα να μιλήσω. Είναι τα λόγια μου φτωχά, όσο κι αν τα στολίσω. Θα ήθελα να σε πω χαρά, όμως υπάρχει πόνος, που την νικά πολλές φορές, έστω κι αν είναι μόνος. Θάλασσα θέλω να σε πω, μα γίνει φουρτουνιάζει, και ελπίδες κι όνειρα συχνά το κύμα τζιβουλιάζει. Να πω πως είσαι ουρανός, τη νύχτα σκοτεινιάζεις, και αν πω πως είσαι ο ήλιος μου, μόνο τη μέρα λιάζεις. Θέλω αλήθεια να σε πω, μα έχεις εχθρό το ψέμα, κι ας είναι αυτή πιο δυνατή, κι ας φαίνεται στο βλέμμα. Λουλούδι θέλω να σε πω, μα φεύγει η μυρωδιά σου. Δεντρό, μα χιόνια κι άνεμοι τα σπούνε τα κλαδιά σου. Βροχή δεν θέλω να σε πω, αφού η γη σε πίνει, ούτε φωτιά, που το νερό νικάσε και σε σβήνει. Είπα βοριά πως θα σε πω, μα σου κοντράρει ο νότος. Ποιος απ' τις δυο είναι νικητής, ποιος βγαίνει πάντα πρώτος. Πώς να σε πω, και ποια να βρω λέξη να σου ταιριάζει. Ό,τι και αν πω είναι φτωχό και πράμα δεν σου μοιάζει. Γιατί σε κάτι μαγικό, πάθρωπος δεν το ξέρει. Γι' αυτό κι εγώ σε βάφτισα, τσε φαντασία στέρι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στα δυο μου χέρια μια χαρά δεν έπιασα ποτέ μου, λες και δεν είμαι τέκνος μεγαλύτερος.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μάτια γλυκά, στόμα μικρό, πρόσωπο ζαχαρένιο, άσπρος λαιμός, σγουρά μαλλιά, κορμί κυπαρισσένιο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

ξέρεις να αγαπάς, μονάχα να πληγώνεις. Μονάχα να πληγώνεις, πες μου πως είναι δυνατόν, αγάπες και αστεριώνεις. Μα θέλω κοπελιά μου, μα θέλω να σε σίγουρη.

0: αγάπη θα ζητάς, να γιάνεις την καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μα τότε

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το γέλιο δεν το γνώρισα. Όχι πως δεν μου βγαίνει. Μα μου έρχεται ο στεναγμός φωνιάς και μου το παίρνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον ασιανό σου δε θα έρθω όσο κι αγκάνι κάψα. Σ' όποιου δεντρού κι αν έκατσα, η στεναγμή το κάψα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άντρας που αξιοπρέπεια και σεβασμό μοιράζει, τσι γης ακόμη που πατεί και αυτή τον θαυμάζει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Φοβούμαι το κι μια φορά ανεμονοπαντήσει το δάκρυ μου με τη βροχή. Η γης θα πλημμυρίσει.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Της

το μάθεις. Ούτε για να με λυπηθείς, ούτε για μένα κλάψεις. Αφού δεν με αγάπησες, θέλω να με ξεχάσεις. Το πόνο που έχω στην καρδιά, δεν θέλω να το μάθεις.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Όταν σε βλέπω η καρδιά έρωτα πλημμυρίζει και η πεθυμιά μου αμυγδαλιά την εποχή παντίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα σκούρο με λαχρίνο, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αστράφτη, βρέχει και βροντά στη μαύρη την καρδιά μου και ξαστεριάζει μονομιάς όταν βρεθείς μπροστά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Συναγερμός για βεντέτα στην Κρήτη, όπου πατέρας 17χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που είχε παρασύρει τότε το γιο του. Βαθιά μηνύματα για τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ιστορική ομιλία που εκφώνησε σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην άποψή του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιζητά συμφωνία, επέμεινε ο Τραμπ, ενώ πρόοδο διαπιστώνουν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά η πρόταση της Τεχεράνης το απέτρεψε, ανέφερε το Ισραηλινό Channel 12.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ που μου λέγες ποτέ δεν θα αρνηθείς εμένα, πες μου τον τρόπο να μπορώ να ζω χωρίς εσένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως ανάψει. Αδες αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
9: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
8: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Solemio.
9: Solemio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
8: Solemio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
9: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
8: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Solemio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα
3: και χαμηλές τιμές.
11: Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτήμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Κοκακόλα 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
12: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
15: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6x2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6x2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
14: Αυτές είναι τιμές.
15: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
14: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Άκου να δεις. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Υπάρχει τέτοια μέρα? Ναι, λέγεται παρακανονισμένη. Άλλη ξεκίνησε από μία, λέει, πρώην ανόρεξη. Γιατί θα γίνει με τη δίαιτα και δίαιτα και δίαιτα και δίαιτα. Θα σκάσουμε να αποδέχεσαι το σώμα σου όπως είναι. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου, που λέγε η άλλη. Με τα extra, extra, extra, extra, super extra large. Και από Δευτέρα δίαιτα και από Δευτέρα δίαιτα. Δεν μας παρατάς, λέω εγώ. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Τι γίνεται κάθε μέρα, δηλαδή. Δεν σχολιάσω, δεν μπορώ. Ηράκλειο, Αμουδάρα, με τέσσερις σφαίρες στο θώρακα, εκτέλεση τον 20χρονο. Παραδόθηκε ο 54χρονος. Ρέθυμνο, χειροπέδες σε 38χρονο για οπλοστάσιο στο σπίτι του. Τροχαίο στο κέντρο του Τυμπακίου του Δήμου Φεστού. Αυτοκίνητο έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα. Σοβαρές ζημιές. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών. Ηράκλειο, σε κρίσιμη κατάσταση ο 40χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι. Παραδόθηκε ο 21χρονος από το Σκηνιά, ο οποίος πυροβόλησε κατά 24χρονου συγχωριανού του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Στον Αστράγαλο, Γάβδος, ακυβέρνητο ιστιοφόρο, κατέληξε στα βαθύ, ήταν μέρος της αποστολής για τη Γάζα. Έχει καθυστερήσει να ανοίξει το φαράγγι της Αμαριάς. Μέχρι, λέει, πριν λίγες μέρες το νερό στις πόρτες ήταν 2 με 3 μέτρα, λέει ο Λέκας, φήμιος Λέκας. Ενώ κάθε χρόνο το φαράγγι ήθιστε να ανοίγει 1η Μαΐου, ναι.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός, σήμερα στην Κρήτη γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε, μαντινάτες, για το ποτάμι. Ποταμός, εφούσκωσε ο ποταμός, γιατί φέτος ήταν καλή χρονιά για τα ποτάμια μας. Τα φράγματα και πάει λέγοντας. 28 92 053 500.

0: Μερακλίνα.
1: Άμα είναι μερακλίνα και χορεύει και όμορφα.
0: Τι λένε και τελίνα, τι είναι και μερακλίνα.
1: Είναι χάρμα οφθαλμών. Γεια σου Νίκο, καλημέρα στη Μητρόπολη. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα. Έρχονται ακόμα χίλιες κάμερες στους δρόμους, γιατί δεν σας κάνουμε καλά. Και μάλιστα τέλος στο σβήσιμο των κλήσεων. Κύριε βουλευτά μου, με γράψανε, θα σε σβήσω. Κύριε υπουργέ μου, σε ψήφισα. Με έχουν γράψει 15η φορά. Θα σε σβήσω. Παλιά σε σβήνανε. Έπαιρνε τηλέφωνο το γνωστό σου, το βουλευτή σου, τον άλλο που ήταν στο γραφείο του βουλευτή και σε σβήνανε. Τώρα θα μπαίνει η κάμερα, τάκ, τάκ, κατευθείαν. Σε γράψαμε, πήγε και πέρασε με κόκκινο. Πού πα, ποιο νομίζω ότι είσαι. Τάκ, φάε το κοπανίδι. Κατευθείαν θα σου βγάζουμε τα λεφτά. Δεν θα σε ρωτάμε καθόλου. Γιατί να σε ρωτάμε. Έκανε την παράβαση, τσακ, θα σου αφαιρούμε κατευθείαν τα λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Θα σου πάρουμε το λιόφιτο με τι ελιέ. Θα βάλουμε παντού κάμερε, μπα και βάλει μυαλό. Αλλιώ θα πηγαίνει με το γαϊδούρι, να πηγαίνει με τα πόδια. Δεν με ενδιαφέρει. Να μην σου πω ότι θα σου βάλουμε κάμερε και στο στομάχι. Θα βλέπουμε τι τρώ. Κύριε, δηλώνετε ότι βγάζετε λίγα. Δηλώνετε άπορο. Και βλέπω εδώ στο στομάχι που την κάμερα που σου έχουμε βάλει μια αστακό, μια κρέα. Μια το ένα, μια το άλλο, μια ουίσια βλέπω εδώ special. Ποιο νομίζει ότι είσαι, όλα τα καταγράφει κάμερα. Κάμερα και στην κρεβατοκάμερα. Νέα κυκλοφορία Κωστής Λιώνης. Θα τραγουδώ.

Γεια σου Σταύρο στην Εύβοια. Καλές βόλτες. Ποτέ δεν έχω... Γεια σου Γιάννη στα Χανιά. Γιάννη. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα.

Παιδιά, πολλές πατάλες στο φαγητό. Είναι αμαρτία. Στην Ισπανία πέφτουν, λέει, πρόστιμα έως 500.000 ευρώ σε εστιατόρια για τα περισσεύματα φαγητού που πετάνε. Βγήκε νέος νόμος από τον Απρίλιο. Προβλέπεται σε μπάρ, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες, εφόσον το ζητήσουν, κατάλληλα δοχεία, να τα παίρνουν μαζί τους στο περίσσευμα του φαγητού χωρίς επιπλέον χρέωση. Πώς είναι πολλές φορές που πάει στην ταβέρνα και έχεις παραγγείλει τα πάντα. Λες, κάνω δίαιτα, δεν θα παραγγείλουν πολλά. Φέρε κάτι μπιφτέκια, φέρε τίποτα αντικριστά, φέρε και κανένα παϊδάκι. Φέρε κανένα σαγανάκι, φέρε κανένα τάκο. Φέρε, παιδί μου, κι άλλα εδώ πέρα κάτσαμε, θα του δώσουμε να καταλάβει και μετά δεν μπορείς να τα φας. Λες, πω. Μήπως μπορείτε να μου το βάλετε σε μια σακουλίτσα να τα πάρουμε μαζί μου. Αμαρτία είναι. Οι επιχειρήσεις, λέει, καλούνται να εφαρμόσουν, λέει, αυτό το πρόγραμμα. Αλλιώς έχει μεγάλο πρόστιμο. Αλλιώς, λέει, να δίνονται, λέει, τα τρόφιμα για ζωοτροφή, κομποστοποίηση κτλ. Βλέπεις εδώ τι γίνεται σε εμάς στους γάμους, Και στους γάμους να πέφτουνε πρόστιμα! Παιδιά, στους γάμους φτάνει μία σαλάτα, ένα πιάτο φαΐ και τελείωσε. Να μπορείς να χορέψεις και να μπορείς μετά να πας να κοιμηθείς. Εγώ μετά από γάμο έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Τι είμαι, ρε παιδί μου, μος χάρη, λέει, τάκ, έχουμε, λέει, ορεκτικά. Άντε να φάμε τα ορεκτικά. Και μετά έρχεται ο άλλος με τις γαβάθες και να τα γαμοπύλαφα. Τελειώνει. Το γαμοπύλαφο σου λέει, θέλετε κι άλλο? Άντε φέρε άλλο ένα γαμοπύλαφο. Έχει περισσέψει. Μετά έρχεται το φτώ, έρχονται οι πατάτες φούρνου, έρχονται οι σαλάτες, τα καρπούζια, τα φρούτα, τα γλυκά. Να δουλέψουν και οι γιατροί. Να δουλέψουν και οι στατίνες. Τα φάρμακα για την πίεση. Τα γυμναστήρια, οι διαιτολόγοι. Τα extra, super extra large. Όλοι να δουλέψουν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
3: Αλεύρι Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1 συν 1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
2: Αυτές είναι τιμές.
3: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
2: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικό. Λογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών τηλεφώνων Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Όσοι γανέ μου ποταμέ για τον ποταμό, να πούμε ματινάδες, σήμερα τρέχουν οι ποταμοί, γεμίζουν τα φράγματα. Ματινάδες στον αέρα μετά τις 10, 28, 92, 053, 500. Γεια σου και τη Σιμιδηλίνη, καλημέρα, να είσαι καλά. Γεια σου Στέλλα Κρασαγάκη με το καρπούζι, πρωί πρωί. Ωραίο πρωινό, μπράβο. Καλοκαιρινό. Όμορφη μέρα να έχεις. Καλημέρα Σοφία. Αντώνη καλημέρα. Λοιπόν, θα δούμε τι ξεχάσαμε σε λίγο, να το πούμε μετά. Πάμε γρήγορα στη χώρα να δούμε τι γίνεται. Συνελήφθη 19χρονος που παρίστανε υπάλληλο εταιρείας ρεύματος με το γνωστό κόλπο, έκλεψε κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και χρυσές λίρες από ζευγάρι στο Μοσχάτο. Αυτές οι χρυσές λίρες τις συναντάω πολύ συχνά σε ειδήσεις. Στις ειδήσεις, όχι. Στα χωράφια σκάβω, τίποτα δεν βρίσκω. Πέθανε ο Παπατσάκαλος, ήταν γνωστός από τηλεοπτικές εμφανίσεις. Τον θυμάσαι, τον Παπατσάκαλο, παλιότερα που βγαίνει στα κανάλια. Πάει κι αυτός. Ένας-ένας. Επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη, κατήγγειλε ρυφηφή στο μεσητικό γραφείο του, πήρανε λέει 297.000 ευρώ. Δίωξη για κακούργημα σε βάρος 28χρονου Τιλιβερά που πετούσε πέτρες. Άστα, ο κόσμος έχει ξεκινήσει και πετά πέτρες τώρα, περισσότεροι. Μεγάλη προσοχή, σε περαστικούς λέει στην Κηφισιά. Χειροπέδεσε δύο άντρες που άνοιγαν θηρίδες έξω από σούπερ μάρκετ στο Νέο Ηράκλειο. Αυτοκτόνησε αστυνομικός με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα σε τμήμα στην Καβάλα. Ξυλοδαρμός στην Κυψέλη, στήσανε λέει καρτέρι στην Τιλιβερά. Μάλιστα. Βανδαλισμός στα κταίο Αγρινίου. Ξυλώσανε μέχρι και τα αλουμίνια. Δεν αφήσανε τίποτα. Και τις οδοντογλυφίτες πήρανε. Αγρίνιο, πρόστιμο 1.500 ευρώ σε άντρα που έκαιγε χόρτα. Τώρα περίμενες και εσύ να τα κάψεις όλο το χειμώνα. Θα μπεις τώρα τα κανέλα. Απαγορεύεται τώρα. Να είσαι στο νου σου. Ζάκυνθος, γυναίκα έπεσε με το μηχανάκι σε τρύπα οπτικής ίνας και τραυματίστηκε σοβαρά. Παντού τρύπες, σκάβει ο ένας, σκάβει ο άλλος, σκάβει ο παράλληλος. Λες από εδώ έχει δύο λακκούβες, από εδώ σκάβουν για οπτικές ίνες, από εδώ σκάβουν για τα νερά, από εδώ σκάβουν για δεν ξέρω για ποιο λόγο σκάβουν. Από πού θα περάσουμε, να πετάξουμε. Άκου εδώ, βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με 8.000 τόνους σόδας βόρεια της Άνδρου. Σώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. 8.000 τόνοι σόδας βυθιστήκανε. Άμα δεις τίποτα, ψάρια κυρεύονται, είναι από τη σόδα. Φέρε μια σόδα εδώ, γιατί έφαγα πολύ.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Λοιπόν, ωραία έρευνα για το στρες, για την πίεση που δεχόμαστε. Βλέπω το 7 στους 10 έχουν θέμα, βιώνουν επίπεδα στρες. 7 στους 10, χαμός γίνεται. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Οι γυναίκες, λέει, βιώνουν αποδεδειγμένα υψηλότερα επίπεδα στρες. Οι γυναίκες αγχώνονται πιο εύκολα. Γι' αυτό ξεσπά πάνω σου στην κρεβατοκάμερα. Να η κρεβατομουρμούρα. Σου λέει, αγχώνουμε μόνο εγώ, θα αγχώσω και εσένα. Γιατί είσαι ήρεμος, θα σκάσω. Εσύ είσαι ήρεμος και εγώ είμαι έτοιμη να σκάσω. Δεν το ανέχομαι. Και εσύ να είσαι άνω κάτω, να μην είμαι μόνο εγώ. Πιο πολύ στρες έχουν, λέει, οι ομάδες 18 με 24 και 25 με 34 έχουν το περισσότερο άγχος. Το λιγότερο άγχος έχουν οι ηλικίες 44 με 55 και οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι, παιδί μου, δέσανε το γάιδαρο. Πήρα τη σύνταξη, μήνας μένει, μήνας βγαίνει, πλουσιοπάροχοι, ο συνταξιούχος είναι άρχοντας. Φαντάσου τώρα να είσαι 20 χρονών, 22 και να ζηλεύεις τον συνταξιούχο που είναι 75. Λες, πότε θα γίνω 75 να γίνω χαρούμενος, να παίρνω τη σύνταξή μου, την πλούσια, να πηγαίνω τα ταξίδια μου, εσωτερικό, εξωτερικό. Άμα φτάνουν τα λεφτά, αλλιώς πάνε όλα στα φάρμακα. Να είσαι στο νου σου. Ωραία, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, βαθιές αναπνοές, χαμομηλάκι, πιάσει ένα κουμπολόι. Μην τα παίρνεις όλα σοβαρά. Καραστικοί είμαστε όλοι. Ξέρεις, να δώσουμε μερικές συμβουλές. Κάποια στιγμή θα απολυθούμε. Πώς είναι στο στρατό που πας σε 1-2 χρόνια. Ναι, ναι. Και μετά λες, εντάξει, απολύεσαι. Το ίδιο και με τη ζωή. Κάνουμε τώρα τη θητεία μας και μετά. Πάμε για τον παράδεισο.

0: Θανάσης Κορδαλός. Καλημέρα φίλε Κώστα.
1: Καλημέρα σε όλη παρέα.
0: Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα σε εμάς την παρέα μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς χαρίζει στην παρέα μας όλες. Κυρίες Καλεντάκη, Γοντικάκη, Κατερίνα Βιάνο, Τόνια, κυρία Δέσποινα στην Ιεράπετρα. Γεια σου Ιωάννα, καλή δουλειά, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Μοναδικές επιλογές, ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε με Γιώργη Στιβαχτάκη, ερωτικό τραγούδι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Συναγερμός για βεντέτα στην Κρήτη, όπου πατέρας 17χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που είχε παρασύρει τότε το γιο του. Βαθιά μηνύματα για τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ιστορική ομιλία που εκφώνησε σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην άποψή του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιζητά συμφωνία, επέμεινε ο Τραμπ, ενώ πρόοδο διαπιστώνουν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά η πρόταση της Τεχεράνης το απέτρεψε, ανέφερε το Ισραηλινό Channel 12.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
3: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
4: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
3: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
4: Runner και Tronics.
3: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβό στυλ, μοναδική λάμψη. αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: ψυχική οδή.
1: Καλημέρα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, είναι Τετάρτη, έκτη ημέρα του Μάη. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικόνα μας Χανιά 93,8. Ευαγγελία Γιαμπτζάκη, καλημέρα στο Ρέθυμνος. Να σε καλά, Ευαγγελία. Πάμε Ρέθυμνος για καφέ. Γιάννα, καλημέρα και σε σένα. Μαντρινάτες για τον ποταμό σήμερα. Πάμε Κρήτη, πάμε γρήγορα γρήγορα.
2: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
1: Ντόπια νέα, φρέσκα νέα. Λοιπόν, πάμε με τοπικό τύπο. Πρώτο σελίδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Εκτέλεση 20χρονου με 4 σφαίρες. Φρικτή συνέχεια σε μια τραγωδία. Τετράμινο με βροχοπτώσεις ρεκόρ στο νησί. 50% η αύξηση στην Ανατολική Κρήτη που ξεδίψασε. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Γιατί άμα είχαμε τα περσινά θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε. Με τον κουβά στο χέρι. Πάτρις εκτέλεσε εν ψυχρό από εκδίκηση. Βγάζουν και πάλι νερό οι 7 γεωτρήσεις που είχαν ξεραθεί. Χαρές Ευαγγέλια στον Δήμο Βιάννου. Ζήλεψε τη σερβιτόρα και στο τέλος σχόλασε ο Αραβώνας. Ζευγάρι που είχε ανταλλάξει δαχτυλίδια επίσημα βρέθηκε στο ενδοοικογενειακής βίας και συνελήφθη ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας. Ρεθεμιώτικα νέα, απουσία ανταγωνιστικότητας και χαμηλή παραγωγικότητα στον πρωτογενή τομέα. Τα σεληνιώτικα νέα, στο επίκεντρο η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων, σχέδιο για το νερό στο Δήμο Καντάνου Σελήνου. Χανιώτικα νέα, άνω κάτω οι ιδιοκτήτες γης για τις απαλωτριώσεις των ΒΟΑΚ. Οι 7 γεωτρήσεις που είχαν ξεραθεί. Χαρές Ευαγγέλια στον Δήμο Βιάννου. Ζήλεψε τη σερβιτόρα και στο τέλος σχόλασε ο Αραβώνας. Ζευγάρι που είχε ανταλλάξει δαχτυλίδια επίσημα βρέθηκε στο ενδοοικογενειακής βίας και συνελήφθη ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας. Ρεθεμιώτικα νέα, απουσία ανταγωνιστικότητας και χαμηλή παραγωγικότητα στον πρωτογενή τομέα. Τα σεληνιώτικα νέα, στο επίκεντρο η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων, σχέδιο για το νερό στο Δήμο Καντάνου Σελήνου. Χανιώτικα νέα, άνω κάτω οι ιδιοκτήτες γης για τις απαλωτριώσεις των ΒΟΑΚ.

Ρε Θεμιώτη, κανένα απουσία ανταγωνιστικότητας και χαμηλή παραγωγικότητα στον πρωτογενή τομέα. Τα σεληνιώτικα νέα στο επίκεντρο για αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων, σχέδιο για το νερό στο Δήμο Καντάνου Σελήνου. Χανιώτικα νέα άνω κάτω ιδιοκτήτες γης για τις απαλωτριώσεις των ΒΟΑΚ. Ανατολή, παγώνουν τα τακτικά χειρουργία στο Γνάν. Θα χειρουργούνται μόνο έκτακτα περιστατικά. Λέει για το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ρολόι δουλεύουν τα νοσοκομεία, ακούει ο κύριος υπουργός. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionios.gr. Σε σοκ το Ηράκλειο από την ψυχρό δολοφονία του 20χρονου στην Αμπουδάρα, συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Σοβαρό τροχαίο στο Τυμπάκι. Δύο τραυματίες από, μετά από σφοδρή σύγκρουση στο κέντρο του Τυμπακίου. Καιρός ποδαρικό με τριαντάρια και αφρικανική σκόνη. Ωραία, μας έχει λείψει η αφρικανική σκόνη. Πάμε κρυταλάβη.gr. Εκτέλεση 21χρονου στο αστυνομικό μεγαρό και σύζυγός του 54χρονου. Ο συνεργός Ηράκλειος, στη ΜΕΘ, 40χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Με σαρά πυροβόλησαν κατά αντιδημάρχου. Η σφαίρα πέρασε ξυστά, λέει, από το Άρβυλο. Άγριο επεισόδιο με αφορμή αγροζημιές έξω από τα Καπαριανά. Χαμός, παιδιά, γίνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα πυροβολισμοί, σκοτωμοί. Σκηνιάς, μετά το ένταλμα έσπευσε να παραδοθεί ο 21χρονος που τραυμάτισε το φίλο του. Είχε στο σπίτι αεροβόλο, φυσίγια και γεμιστήρες. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη ένας 38χρονος. Πάμε flashnews.gr. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των μαϊμού λογιστών που εξαπατούσαν πολίτες και στην Κρήτη. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Χάνια παρατείνονται τα έργα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κισάμου. Ηράκλειο, συνεδρίαση και άμεση προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Χανιά, με μηχανική βλάβη το δρομολόγιο του Έλυρος από Χανιά προς Πειραιά. Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών στον Δήμο Καντάνου Σελήνου με θέμα την ποιότητα του ελαιολάδου από την περιφέρεια Κρήτης και τον Ελγό Δήμητρα.

Αλεξάκης Μανώλης, Μιχάλης Πετσάκης. Καλημέρα Κατερίνα και σε σένα. Λοιπόν, οι αεροπορικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια στην επαναφορά της υπερπολιτελούς πρώτης θέσης. Έτσι. Μην ταξιδεύουμε με τη Λαϊκάντζα, με τους χωριάτες. Εγώ όταν ταξιδεύω θέλω να είμαι στην πρώτη θέση. Και όχι μόνο πρώτη θέση, υπερπολιτελής πρώτη θέση. Πάντα είπαν ότι έχουν θέμα με την κυροζήνη. Τι καίνε τα αεροπλάνα, τι καίνε. Κυροζήνη, πετρέλαιο, τι καίνε τα αεροπλάνα. Κάρβουνο, όχι. Λοιπόν, νέες καμπίνες έρχονται για τους φραγκάτους, για τους πλούσιους, για εμάς που δεν έχουμε τι να κάνουμε τα λεφτά. Οι νέες καμπίνες, ταξιδεύω, ξέρω, πάω Αμερική. Σιγά μην πάω να κάτσω με τους χωριάτες. Θα κλείσω μια καμπίνα για τους φραγκάτους. Είναι οι νέες καμπίνες αυτές, λέει, περιλαμβάνουν ιδιωτικές σουίτες, έτσι, με ντους εν πτήση. Εγώ τώρα, μα κάνω ντους και πέσει κενό αέρας, θα τα φάω τα μούτρα μου, τι θα γίνει. Θα έχει, λέει, γκουρμέ μενού και ανακλινόμενα κρεβάτια. Τέλεια. Οι σουίτες, λέει, θα έχουν και πόρτες που κλείνουν. Θα έχει πόρτες που δεν κλείνουν. Θα κλείνουν οι πόρτες. Θα το πληρώσει βέβαια αυτό. Πλήρη απομόνωση, άνεση, κρεβατάκι με στρώματα υψηλής ποιότητας. Μην πιαστεί η πλούσια μέση σου και ο φραγκάτος ποπό σου. Οι πιτζάμες, λέει, θα είναι ωραίες, τρυφερές, βελούδινες. Γαστρονομία θα σου μαγειρεύουν, θα μας μαγειρεύουν εμάς βραβευμένοι σεφ. Λίστα κρασιών πανάκριβα, ντουζάκι, σαλονάκι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές, λέει, οι θέσεις στοχεύουν στην προσέλκυση επιβατών υψηλού εισοδήματος, μετατρέποντας το αεροπορικό ταξίδι σε μια εμπειρία χλειδής. Έχω πληροφορήσει ότι και στον Παράδεισο έχει θέσεις μόνο για πλουσίους. Ναι. Σε ρωτάει ο Πέτρος, είσαι πλούσιος? Ναι, είμαι πολύ πλούσιος. Θα πας αυτό στο μεταξένιο σύννεφο, εκεί που είναι τα γελούδια, θα σου κάνουν και αέρα. Εσύ τι είσαι, φτωχός? Θα πας να σου καρίσεις. Πήγαινε τώρα, στο καλό. Έρχεται και η γιορτή της μητέρας, την Κυριακή, έρχεται. Νίκος Γωνιανάκης!

μόνο στη μάνα Νίκος Γωνιανάκης. Καλημέρα Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου φίλε Γιώργο, γεια σου Ηρακλή. Καλημέρα. Καλά κλαδέματα στους δρόμους των Χανίων. Να ανοίξει ο δρόμος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 2892 051 346. για μόνο εσύ που αντέχεις το χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
4: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
8: Αλεύρια Λατίνη 2 συν 1 δώρο 2,79. Φαρίνα Λατίνη 2 συν 1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1 συν 1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
6: Αυτές είναι τιμές.
8: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
6: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις. Γιώργος Παπαδάκης. Καλημέρα. Εδώ είμαστε Τετάρτη 6 του Μάη. Στο μικρόφωνο συνεχίζει ο Μανώλης Λεκάκης. Ειρήνη, καλημέρα και σε σένα. Σούλα, καλημέρα. Ναι, ναι, χρωστάμε και ένα τηλεφώνημα. Θα πάρουμε σε λίγο για γενέθλια. Ήντα ώρα είναι.
1: Ώρα για σπορ.
0: Μάθαμε και την ώρα. Λοιπόν, Μονακό Ολυμπιακός 82-105. Με 3-0 νίκες. Σκούπα στο Final Four της Αθήνας Ολυμπιακός, που προκρίθηκε για 5η σερή χρονιά και για 15η στην ιστορία του στο Final Four της Euro League. Και θα παίξει 22 του Μάη ή με τη Φενέρ ή με τη Ζαγκλίρς, ανάλογα ποιος θα προκριθεί. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα τη Βαλένθια 9:15. Θέλει και αυτό στην πρόκριση, αν κερδίσει θα την πάρει, αλλιώς έχει και άλλα παιχνίδια. ΑΕΚ Ολυμπιακός 29-36 στο handball, 1-1. Ισοφάρισαν στα παιχνίδια. Συγκίνηση στην Κρήτη, στον τάφο του Ευγένιου Γκέραντ, η κούπα του κυπέλου Ελλάδας που κατέκτησε ο Όφη. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, σκούπα κατά κόκκινη. Πέρασε ο Ολυμπιακός 85-105 εκτός έδρας στη Μονακό. Καλό στα παιδιά, καλό στο 3-0. Ο Παναθηναϊκός θέλει σήμερα να κερδίσει τη Βαλένθια και να τελειώνει. Sport Day και πώς να το χάσει. Πάρτι του Ολυμπιακού. Μία νύχτα μόνο λέει για τον Παναθηναϊκό που παίζει σήμερα. Αθλητική ώρα το σπορ, φτιαγμένη. Ο Γιώβιτς επιστρέφει ύστερα από μια αγωνιστική που έλειψε και ο Βάργα πάει και στην Τούμπα με φόρα από τα 3 γκολ του Ολυμπιακού και Πανσεραϊκό. Πάμε φως, σκούπα για κούπα στο Final Four για 5η σερή χρονιά. Ολυμπιακός, κόκκινος πρωταθλητής, έκσταση γράφει η εφημερίδα, θρύλε μόνο εσύ. 82-105 εκτός έδρας στη Μονακό.

0: Πολύ ωραία διασκευή, επανεκτέλεση. Μάριος Χριστονάκης, τα άγρια πουλιά. Να κάνουμε μια απόπειρα να πούμε χρόνια πολλά στην Κατερίνα. Τώρα, αν δεν έχει δουλειά. Γιατί παίρνουμε σε. Πού παίρνουμε? Σε. Οδοντιατρίο παίρνουμε. Ο μάνας στον τροχό, που να το σηκώσει.
1: Έγινε η αγάπη, η αγάπη, ένα συντρίμι.
0: Η αγάπη να συντρίμι.

0: κλήση σας προωθείτε.
1: Η κλήση μας προωθείτε, άστα. Κάνουμε πονεύρωση μάλλον. Θα δοκιμάσουμε μετά πάλι, αν δεν μας πάρει πίσω. Θα το σπάσουμε. Καλημέρα Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα, ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα στην Άξο. Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Μέρη. Αφού δεν έχουμε κάτι, να θυμηθούμε αυτό. Θα ξαναπάρουμε σε λίγο την οδοντογιατρό. Α, θυμηθούμε αυτό εδώ. Να το θυμηθούμε. Πριν καμιά 20 μέρες ήτανε.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, κύριος Γεώργιος.
2: Έλα.
1: Ναι, από το Δήμο Ηρακλείου. Καλημέρα σας.
2: Ποιος είσαι?
1: Ναι, ο Μανώλης ο Γεωργίου είμαι. Έχουμε μια καταγγελία για ένα σκύλο. Ότι δημιουργείται, λέει, προβλήματα. Κάνει φασαρία.
2: Στο Βενεράτο.
1: Ναι, στο Βενεράτο. Δημιουργεί, λέει, προβλήματα ο σκύλος. Το βάζετε στην καρότσα, λέει, και περνάτε και έχει τρομάξει το χωριό. Και μας έχουν πάρει.
2: Όχι, δεν έχω εγώ. Έχω ένα σκύλο, μα δεν πάρω. Δεν παίρνει.
1: Ναι, μα ακούτε.
2: Δεν πάρω την καρότσα, δεν παίρνω ποτέ έξω.
1: Μάλιστα, και μάλιστα λέει έχει φάει και κατοικότητες. Έχω μια καταγγελία από την κυρία Δέσποινα.
2: Όχι, δεν έχω. Έχω ένα κουλουκάκι μικρό και το έχω μέσα. Δεν το έχω εγώ καθόλου έξω.
1: Ναι, έχουν και φωτογραφίες. Λέει έχει φάει κατοικότητες και μάλιστα έχει δαγκώσει και μία στον Αστράγαλο. Δεν ξέρω τώρα, είναι πολύ επικίνδυνος. Να έρθουμε να τον ελέγξουμε. Τι ώρα θα είστε εκεί?
2: Να έρθετε, εδώ είμαι.
1: Το απογευματάκι με το κτηνίατρο θα έρθουμε.
2: Λειτουργούν τώρα στην εξία, είμαστε και λειτουργούν.
1: Α, ωραία, τώρα να σου πω και χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει κιόλα και είμαστε από το ραδιόφωνο και μα είπε ο Δημήτρης από Γερμανία, ο Βιτόρος, μα είπε να σε πάρουμε τηλέφωνο.
2: Α, σα τα είπε, με κοροϊδεύετε κιόλας, και με την εξία μέσα.
1: Είδες εδώ, αμαρτία, ο Δημήτρης φταίει από Γερμανία, αυτός θα πάρει την αμαρτία.
2: Ναι, αυτό γιατί λειτουργούν, αγαπητοί μου, είναι εξάρτητος.
1: Παναγία μου, γεια και του χρόνου, Γιώργη.
2: Ναι, να είσαι καλά.

0: Άμα ο άνθρωπος γαπά,
1: ό,τι κι απ' δεν φτάνει.
0: Ο κόσμος δεν τον ευάνει. Κάτσε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Αν και δεν νομίζω. Τι τώρα, άμα

0: Η κλίση σας προωθεί.
1: Τίποτα, έχουμε απονεύρωση, έχουμε τροχό, δεν. Θα φωνάζει και ο ασθενής. Αν μπορέσουμε να πάρουμε πιο μετά πάλι. Μόνο αν μας πάρει πίσω. Μόνο αν μας πάρει από πίσω να φάμε ξύλο με τον τροχό. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη. Υπέροχα κοσμήματα, όμορφα δώρα. Λοιπόν, μ' αντιλάζει για τον ποταμό να πούμε σήμερα. Έχουν φέτος τα ποτάμια μας την τιμητική τους. Είχαμε μπόλικες βροχές. Και τρέχουν οι ποταμοί ακόμη. Με φόρα. Χουβαρνταδίστηκα. Μιχάλης Αβουηδάκης, Μιχάλης Ορφανός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μάντι, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μάντι, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
8: Μάντι, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μάντι, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μάντι, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνη η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8.48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7.98. Γουρουνάκι γάλακτος 6.98. Μοσχάρι με κόκαλο 6.98. Κατσικά 5.98. Κοτόπουλο 2.98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5.28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
20: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.
1: Να μην ξεχνούμε τους ήρωες που γίνανε θυσία. Πολέμησαν Τούρκους, Γερμανούς για την ελευθερία.
2: Άιντε στα λόγια δεν αφήκανε μια πέτρα πάνω σ' άλλη. Την κατοχή μα οι χωριανοί τα άφεμε λιώσα μπάλι. Μα οι χωριανοί απ' την αρχή τα άφεμε λιώσα μπάλι.
3: Λιβαδιανό Μπουρνολακός και κι το Άγιο Πνεύμα που στην αυλή του αφήσανε 32 το αίμα και στη Δάμα στα 33 εκτέλεσαν.

0: Σοκαρά 17 σκοτώσαν στη Σπηλιάρα. Τζαγίους 10 εσκέπασε και το χωριό Αντάρα. Και ήταν για τη Σοκαρά κλάμα, οργή, κατάρα.
1: Στις μελάμπες τους 4 μάρτυρες δεν ξεχνούνε και τόσε χτίσαν εκκλησιά για να τους λυτρούνε. Ακόμα και στο Ρέθυμνο είναι και τους τιμούνε.
0: Οι Γερμανοί την κατοχή σα χτούρια κρυαβρίσει κι όλη τη Κρήτη στα χωριά νεκρούς είχαν αφήσει. Σ' όλα τη Κρήτη στα χωριά νεκρούς έχουν αφήσει.
2: Ρουθιανοί, Νιθαυριανοί πάνε στην Παναγία που είναι στον Ασφεντάμο και κάνουν λειτουργία. Που είναι στον Ασφεντάμο και έχει ιστορία. Έτσι απήγαινα τροφή μας σαν τάρτες με θυσία που απ' τις κορφές ελέγχανε όλη την επαρχία.
3: Στους 461 ήρωες Γεράπετρας και Βιάννου που οι Γερμανοί εκτέλεσαν, μνημόσυνο θα κάνουν.
4: Άγιο Βασίλη, αμοιρά πάνω και κάτω Βιάννου, στο Σικολόγο και Βαχό πεύκω καλά μη φτάνω. Μα λες Χριστός ρίζα παρσά, δω χιαμουρνιές και μύθι. Κεφαλοβρύση κι άλλα χωριά δεν είναι παρά μύθι. Αιωνία η μνήμη τους.
5: Στους ήρωες που πέσανε για ελευθερία δεν πάω. Στον Αϊνικήτα δεν περνώ χερί να τους ανάβω.

0: στερούσια χερί να τους ανάβω. Μα και στον Άγιο Ευμένιο χερί θα ξανανάβω.
1: Τα μαύρα χρόνια, Αλέξου Γαράκης. Τραγούδι αφιερωμένο στους ήρωες που δώσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Αλέξου Γαράκης μαζί με Κεφαλογιάννη, Κλάδο, Στεφανάκη, Τσουρδαλάκη, Καραπηδάκη, Κυριακάκη, Μαυρομανολάκη, Ενιφαντάκη. Ακούσαμε λίγο πριν και Ζαχάρη Φραγκιαδάκη, Ερωτόλογα. Καλημέρα! Μαντινάδες και καλημέρες, σε πολύ λίγο θα μπορείτε να μας πείτε. Να πούμε μαντινάδες και για τον ποτάμο. Εφούσκωσε ποταμός.

0: Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειο Αμουδάρα με 4 σφαίρες στο θώρακα εκτέλεσε τον 20χρονο. Ο 54χρονος που παραδόθηκε. Ρέθυμνο χειροπέδες 38χρονο για οπλοστάσιο στο σπίτι του. Τροχαίο στο κέντρο του Διμπακίου χθες του Δήμου Φεστού. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε 3 σταθμευμένα οχήματα. Σοβαρές ζημιές. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών. Ηράκλειο σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι. Ηράκλειο παραδόθηκε 21χρονος, 21χρονος από το Σκηνιά, ο οποίος πυροβόησε κατά 24χρονου συγχωριανού του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στον αστράγαλο. Τραγικό συμβάν στις Βούτες. 78χρονος έχασε τη ζωή του από εγκλωβισμό στην τρίκυκλη μηχανή του. Έχει καθυστερήσει να ανοίξει το φαράγγι της Σαμαριάς. Μέχρι πριν από λίγες μέρες το νερό, λέει, στις πόρτες ήταν 2 με 3 μέτρα, λέει ο Ευθύμιος Λέκας. Συνήθως το φαράγγι της Σαμαριάς ανοίγει 1η Μαΐου, αλλά φέτος έχει καθυστερήσει.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη γενικά αίθριος, η άνεμη δυτική 3 με 4 πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όμορφη Τετάρτη.
0: Γεια σου Στέλλα. Με το καρπούζι.
1: Τι να κάνω, μου το έφερε ο άντρας μου να μην το φάω.
0: Να το φας, να το φας.
1: Ως γνωστόν είναι ζάχαρη και μέλι τα καρπούζια του Βαγγέλη. Βαγγέλη,
0: εφούσκωσε ο ποταμός και πήρε το καρπούζι. Επήγα να το πιάσω ναι. Εγώ, μα το νερό ήταν μπούζι. Πάγωσα.
1: Μ' αρέσει, την κρατάω.
0: Στη στιγμή. Τη
1: λέω κι εγώ.
0: Στη στιγμή.
1: Μπράβο, ρε Μανώλη. Έχει ταλέντο και σε αυτό.
0: Ναι, ναι, μεγάλο ταλέντο.
1: Λοιπόν, ποταμός. Πάμε να πούμε για τον ποταμό.
0: Να πούμε, γιατί φέτος οι ποταμοί έχουν τη τιμητική τους. Τρέχουνε.
1: Μια χαρά πήγε φέτος.
0: Ευτυχώς.
1: Το να λέμε.
0: Λοιπόν, να το πάρει το ποτάμι. Πάμε.
1: Σαν το νερό του ποταμού που δεν γιαγέρνει πίσω, ορκίζομαι να σ' αγαπώ και να μη σταματήσω. Σαν το νερό του ποταμού τρέχουν τα δάκρυά μου και πνίξανε οι στεναγμοί και λύπες στην καρδιά μου. Στον ποταμό της αγάπης μου έμπανα κολυμπήσεις, μα πρόσεχε το ρέμα του, καλά να κουλαντρήσεις. Κατεβασάρι ποταμού μοιάζει η δική μου μοίρα, γι' αυτό και με φωνάζουνε δύσκολο χαρακτήρα. Σαν το ορφανό ξερόκλαδος του ποταμού το ρέμα, περιπλανούμε οι άμυροι με ένα δικό σου βλέμμα. Αυτά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Με
0: να
1: πολύ
0: καλά.
1: Αγάπη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή όρεξη, καλημέρα.
1: Έφαγα, έφαγα.

0: 2892-053-500. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ την Ευγενία. Δύο έβαλα.
1: Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίση, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, την Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Κολυδάκια, τη Μαρίκα την έχω εδώ. Και
0: όλο τον κόσμο τον καλό.
1: Και όλη την παρέα μου. Και ο Μιχάλης είναι τον
0: Τζιφό. Έχει κινητό να τρεβάλει. Γεια, καλημέρα.
1: Όλη μέρα και όλη νύχτα μπορεί τον Τζιφό.
0: Έτσι, κάνει το κινητό. Να είσαι καλά, Ευγενία.
1: Και την κυρία Αγάπη που έχω από καιρό να την δω τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς και την Τόνια.
2: Τι κάνετε, ε?
0: Σαν τα χελιδόνια ήρθε και η Τόνια.
2: Λοιπόν, καλά είστε όλοι, πολύ καλά.
0: Καλά, καλά, εσύ καλά. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Σαν τα ψηλά τα βουνά.
2: Εδώ ακούω εδώ το όχι εδώ και περνάει η ώρα με ασφάλεια.
0: Ωραία, χαίρομαι πολύ που περνάς καλά μαζί μας.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Στο Κώστα το Γουδαράκι με την αγάπη μου. Στον Υγεία το Φαντουράκι, στον Μιχάλη το Πουτουρά και στο Χαραλάμπη στον Κουσόνα. Την αγάπη μου σε όλους, καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα!

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Καλώς και τη Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα, είμαι, όπως το λες, από την Ιεράπετρα.
0: Είσαι καλά, Δέσποινα.
1: Προσπαθώ, Μάνο, προσπαθώ.
0: Ωραία.
1: Προβλήματα υπάρχουν, αλλά
0: δεν τελειώνει ποτέ.
1: Κάνω υπομονή και δεν τελειώνουν ποτέ, όπως το λες, έτσι. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας σε όλη την όμορφη παρέα, στην Τόνια μας, στη Στέλλα μας, την κυρία Ευγενία και την ευχαριστώ πολύ, την κυρία Κατερίνα στην Άρβη, στη Βιάνο, την Ιωάννα στην Άρβη, την κυρία Μαρία στο Αρκαλοχώρι, τον κύριο Ηλία, τον κύριο Χαραλάμπη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Μαρία Γοντικάτη και Καλεντάτσι, όλες εκεί στο τυμπάτι τις κυρίες, την κυρία Αγάπη και όλους τους υπόλοιπους που ακούνε την εκπομπή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Καλημέρα, με υγεία, μάλλον.
0: Με υγεία και καλή καρδιά. Έτσι.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Τι τα γίνεται?
1: Καλά, είδα κανείς.
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, ποιος είμαι, κάτι με γνώρισες?
0: Κάτσε, περίμενε, για γύρισα από την άλλη μεριά.
1: Πού και να γύρισα?
0: Όχι, δεν είσαι εσύ.
1: Ναι, ο άλλος είμαι.
0: Ο άλλος, ποιος είσαι?
1: Ο Μιχάλης από τη Βιάνο, στο τελικό, θα θυμάσαι την άλλη φορά.
0: Γεια σου ρε Μιχάλη από τη Βιάνο.
1: Τι τα κάνεις?
0: Έχεις να πάρεις δύο χρόνια, έχεις να πάρεις τηλέφωνο γι' αυτό, πες σημειώνω.
1: Έχω να πάρω δύο χρόνια, τι έχω λείπει ρε φίλε, λείπω, έφυγα από τις μοίρες.
0: Έφυγες από τις μοίρες και πήρες στη Βιάνο?
1: Πάω, κάθομαι εκεί, σε ένα χωριό σου Λουτράκι πάνω από τη Βιάνο.
0: Ω, άρχοντας, Παναγία μου.
1: Σπίτι, ακούμε στο σπίτι του Μιχάλη του Καρσαντώνη.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε πάρα παρεΐζουμε.
0: Κοίτα τρώτε, πες μου.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Τι θα τρώτε, λέω?
1: Κουτσιά με ελιές κερατσί.
0: Ωραία, ακόμη νηστεύετε?
1: Ακόμη νηστεύαμε, δεν μια... Λοιπόν, χαιρετιστούτε όλους, καλημερίζω την παρέα.
0: Καλά να περάσετε.
1: Περάσαμε πολύ καλά.
0: Έτσι, έτσι και
1: γίνει. Σε πολύ καιρό.
0: Χάρηκα ρε Μιχάλη που σ' άκουσα.
1: Να τα ξαναπούμε,
0: πείτε και μια για μας. Άντε, καλημέρα.
1: Και βέβαια, καλημέρα, καλημέρα.
0: Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά, γιατί περνάει η ώρα ο γρήγορα και είδα θα γεννούμε. Πάμε με... Με είδα, με πολιτικό τύπο. Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Ναι. Τα νέα, πρώτος πρωτοκαλεί συναγερμός για τον ιό, για τον Χανταϊό. Άιντε, χάιντε, θα έχουμε και τον Χανταϊό. Γιατί λέει ξυπνούν μνήμες κορονοϊού. Τι λέει εδώ, κάτσε να το ανοίξω. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, μάλιστα. Ωραία, με το Χανταϊό. Θα μας χαντακώσει κι αυτός. Θα τον κορονοϊό, κοντό Θεέ μου. Απογευματινή δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις, λέει εδώ. Τώρα ποιες παλιές? Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα και τα κέρδη και τους πολέμους τους. Ναι, καλά, θα πληρώσει ο λαός. Ποιος θα πληρώνει? Ελεύθερος τύπος, στα σκαριά το νέο Fuel Pass. Άντε πάλι θα οικονομήσουμε, θα κάνουμε βόλτες με το αυτοκίνητο πάνω κάτω. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κόντρα, απολώνει το κλίμα. Ξεγκαλύπτει τα σκάνδαλα, λέει για το Μητσοτάκη. Ελεύθερη ώρα, λαό θάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Αστραπή? Τι εννοεί? Ο Άγιος Εφραίμ, ο Μέγας λέει θεραπευτής ψυχών και σωμάτων με τα άμεσα θαύματα. Και τον λένε Άγιο Αστραπή. Έτσι γράφει ελεύθερη ώρα τώρα, τι να σου πω κι εγώ. Δηλαδή άλλοι Άγιοι κάνουν τα θαύματα πιο αργά, είναι ορισμένοι Άγιοι που πάνε πιο αργά σου κάνει το θαύμα. Είναι άλλος Αστραπή, τσακ, κατευθείαν με το που το λες, σε κάμε καλά. Ανάλογα τον Άγιο. Αυτά τα ξέρουν οι εφημερίδες και οι... Η κληρική, δεν ξέρω ποιοι. Δημοκρατία, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Ποιος θα τα κάνει, εμείς ή τα ζώα? Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία αλεφωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και με την ευλογία των προβάτων. Μάλλον για τα ζώα, όχι για μας. Ωραία. Ωραία, περνάμε, δεν βαριόμαστε καθόλου στην Ελλάδα του 2026. Πάμε για NASA διαφημιστική και εδώ είμαστε.
2: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9. Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
12: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Ρος Ελληνάρη η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
13: Αυτές είναι τιμές.
14: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
15: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892-052-713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Ωραία. Άντε να κάνουμε μία ακόμη προσπάθεια. Τρίτη και φαρμακερή που λένε. Που έπαιρνε, ξέχασα εντελώς.

0: η κλίση σας, προφή.
1: Τίποτα, έχει δουλειά, κάλια, άστα. Δε, πονά ο κόσμος. Δε, πονόδο του, στόνα τ' άλλο. Αν θέλεις να την πάρω το πρωί, που μου είχες πει, μήπως θα την πάρουμε πιο νωρίς, αύριο.

0: Εγώ τη χαράμισα για σένα τη ζωή μου. Και εσύ χαράμισες τη δικιά σου για μένα. Και αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, 28-92-053-500. Καλημέρες, μαντινάδες, μηνύματα. Να πούμε μαντινάδες και του ποταμού. Να τρέχει όλο το καλοκαίρι να τον καλοπιάσουμε. Ο ποταμός του έρωτα.
1: Δεν θέλει ο χωρισμός γιατρού.
0: Ναι. Εσείς είστε.

Δημήτρη, καλημέρα. Το όνειρο που έδιωξες και αμοναχό με σμίγει, τα χέρια μου ματώσανε, να το βαστώ μη φύγει. Ωραία, μαντινάδα της Μάρος Γεωργιλαδάκη, όπως και η επόμενη. Δεν τα ξεχνάς τα όνειρα κι ας έχουνε ποθάνει, πάντα ζητά ο άνθρωπος ό,τι ποτέ δεν φτάνει. Θα χορέψουμε και κανένα καλαματιανό να ξεπιαστούμε. Και κουβαρίστρες βελονάκια.

Γεια σου Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Καλή δουλειά, σε ευχαριστούμε. Ήρθες λέει και απόψε ακάλεστη παλιά ανάμνησή μου που ήσουν ο παράδεισος και έγινες κόλασή μου. Του Θανάση Πατεράκη, Μαντινάδα.

Τσινύχτα λέει την παραγγελιά. Τσινύχτα στην παραγγελιά. Την πούμε σωστά. Τσινύχτα στην παραγγελιά έδωκα να σου φέρει που μόνο αυτή το μυστικό του έρωτά μας ξέρει. Είναι ματινάδα του Μανώλη Μακρυδάκη. Ναι. Όπως και η επόμενη. Σαν να με νυχτολούλουδο και κάθε βράδυ ανθίζω. Είναι η ώρα που έρχεσαι κρυφά και αντικρίζω. Γεια σου Μαρία και σε σένα καλημέρα. Καλημέρα, ποιο έχουμε ξεχάσει, τον Παναγιώτη. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πού θα τα βρεις τα φάρμακα, πες μου. Ναι, καλημέρα.
1: Είμαι Μανώλη.
0: Καλώς και την Ελένη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά εσύ Ελένη, πού γυρίζεις?
1: Πού γυρίζω?
0: Παλιά δεν σου λέγει η μάνα σου, πού γύριζες πάλι?
1: Ναι.
0: Να, τσάμερα κι εγώ.
1: Ναι. Εγώ δεν αγαπούσα τις γειτονίες και δεν γύριζα.
0: Εγώ γύριζα και αγαπούσα τις γειτονίες και το παιχνίδι. Τα πάει να πει δηλαδή. Παναγία μου.
1: Ναι, παιχνίδια παίζαμε στην δρόμο, στα κοπέλια.
0: Αυτό λέω. Παναγία μου. Γυρίζαμε όλη μέρα. Πώς το λέγανε, σαν του παπά το σκύλο.
1: Σαν του παπά το σκύλο, λέει. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε σένα, στον Γιώργο. Την Καλεντάκη, την Ποντικάκη, την Κατερίνα Σιβιάνο. Στην πεθέρα μου, στη Νίκη, στην Τόνια, εδώ θα την πάει στην Ευγενία, στη Μαρίκα, σε όλους θα που ακούνε ρε το Χριστό.
0: Ωραία.
1: Και θα πω στο έρωτα σου λέει το ποταμό, πνίγομαι κάθε τόσο, αφού δεν έχω τη χαρά κοντά σου να σημώσω. Του έρωτά σου λέει προσπαθώ μήπως σε βρω την άκρη. Μα καταλήγω να πνιγώ του ποταμού την άκρη. Απέναν όλοι.
0: Ωραία Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα να έχουμε.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Νίκος Αργυντάκης. Καλημέρα Στέλιο. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία μαδινάδα αυτή. Τώρα την είδα. Του Γαρυπαντώνη. Πάνω λέει στη δυστυχία μου ήρθες και γνώρισά σε. Μα ήταν η μοίρα μας κακή και λίγο χάρηκά σε. Ωραία. Γαρυπαντώνης, ξεχαστός από το βιβλίο του «Τα τελευταία μου όνειρα». Πάμε και μια ακόμα. Δεν το θυμούμε μοίρα μου χάρη να σου ζητήξω, μα εδά ζητώ κι αν εμπορείς, φέρε το χρόνο πίσω. Καλημέρα!
1: Καλημέρα Μανώλη!
0: Καλώς και την φίλη μας τη Μαρία που αναζητείτε.
1: Αγνοείται η Μαρία. Αγνοείται
0: η τύχη της.
1: Το περίμενα τώρα να μου το πεις αυτό,
0: Ναι, μα φαίνεται, η απουσία σου είναι αισθητή.
1: Δύο μέρες άμα δεν πάρω τηλέφωνο.
0: Τι θα γίνει η Μαρία, την πήρανε, την κλέψανε,
1: Μανώλη,
0: την απαγάγανε.
1: Δυστυχώς Μανώλη έχουμε και την επισκευή του σώματος.
0: Παναγία μου, έχει προτεραιότητα.
1: Και πάμε με τα ραντεβού καημένα μου, στη γιατρού μας, πέρα από όλα.
0: Και το σώμα θέλει χταίο έλεγχο.
1: Έχουμε το χταίο και δυστυχώς όταν κλείσουμε το ραντεβού πρέπει να είμαστε στο λόγο.
0: Ναι, Παναγία μου, γιατί άμα δεν προσέχουμε πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
1: Έτσι ακριβώς, εδώ μόλις μπήκα μέσα πάλι από το δεύτερο μου από χθες ραντεβού.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, είμαστε εν τη ζωή.
0: Τέλεια.
1: Και κερνώ λοιπόν έναν καφέ σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα θα σε κεράσω έναν καφέ.
0: Mm-hmm. Τη παρηγοριά σου.
1: Από τη κατοχή στον καφέ.
0: Α, ωραία,
1: Μια και εδώ.
0: Με τα ροβίδια τον φτιάχνανε, πώς τον φτιάχνανε.
1: Μια και εδώ τέσσερις ημέρες μας θυμίζουν το Μάιο, εδώ που έρχεται η επέτειος.
0: Για τη μάχη της Κρήτης και με την εισβολή των Γερμανών.
1: Ναι, ναι. Και θυμήθηκα λοιπόν τη συγχωρεμένη τη μάνα μου που λέγε να κάτσω να κάνω μια ωραία καφέ να τον πιούμε. Και έκανε με τα ροβίχια και με το κρυσάρι.
0: Το καφέ,
1: Ναι, το κρυσάρι και και ροβίχια. Έβανε λοιπόν και τα καβούρδια στο τηγάνι και τα καβιέ και τα έκανε πίσα μαύρα. Mm-hmm. Και από ητάλεθε στο χερόμηλο και τα ψιλοκοσκίνιζε και έκανε λοιπόν αυτό τον καφέ της κατοχής. Έτσι τον έλεγα.
0: Τον έχει πιει Μαρία αυτό το καφέ?
1: Ναι, εγώ η Μανώλη φτιάξα και στο σπίτι μου,
0: ναι.
1: Μετά που παντρεύτηκα το 1963. Ακόμη τότε η πολυτέλεια δεν μας είχε πιάσει και τον έκαμα και στο σπίτι μου. Ο συγχωρεμένος άντρας.
0: Μοιάζει με το καφέ, είχε.
1: Ο συγχωρεμένος άντρας του άρεσε απεριόριστα.
0: Ναι.
1: Και ξέρει και τι έκανε. Ήβραζε και γάλα από τα πρόβατα.
0: Ωραιότατα.
1: Και από είπαν και δύο κουταλιές καφέ και έλεγε είκαμα εγώ ένα γαλλοκαφέ και τον ήπια που ήταν τέλειος.
0: Μερακλήδικο.
1: Υγιεινός, διότι ήταν το κρυσαριού ταλεύρι και του ροβιχιού και ήταν υγιεινότατο.
0: Μαρία, όπου να είναι θα τον ξαναφτιάχνουμε γιατί θεωρώ τις τιμές του καφέ και έχουν πάει στα ουράνια.
1: Ω με θεωρήσετε σε θεωρώ Μανώ για αυτό το αναθυμάτι.
0: Εχθές ξάνοιγα τις τιμές στον καφέ, πήγα και πήρα λίγο καφέ και έχει φύγει εντελώς.
1: Έχει ξεφύγει, τα κάραμε και λίγο στεύουμε τις επισκέψεις μας στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Οπότε καλημερίζω όλες τις φίλες και φίλους, όλες την κυρία Ελένη, άκουσα την τελευταία που ερχόμουν
0: να μάθει. Ναι.
1: Και την ευχαριστώ για την καλημέρα της, καλημερίζω όλο τον κόσμο και θα πω Μανώλη, πολλές φορές λέει ο λογισμός, στα λωτινά με πιένει. Σε εκείνα που ο χρόνος πια ο πίσω δεν τα φέρνει, ήταν μετά την κατοχή που οι Γερμαναράδες είχανε βάλει το λαό στα δυνατούς μπελάδες, είχανε φύγει άτιμοι μα είχαν θύσει πόνο, που δεν γιατρεύονταν εύκολα ως λένε με το χρόνο. Η φτώχεια ανυπόφορη, για δεν υπήρχε πράμα και στα χωριά ζούσανε ένα μεγάλο δράμα. Γρικούσανε για τον καφέ, μα πού καφέ να δούνε, που ήταν πολυτέλεια και πού να τον ευρούνε. Αφού δεν είχαν λεφτά τίποτα να αγοράσουν και τα οι γυναίκες σκέφτηκαν να μοναχές να στάσουν. Ακούτε εδώ μια συνταγή που θα σας συγκλονίσει. Πιστεύω ασυγκίνητους πως δεν θα σας αφήσει. Η συγχωρημένη μάνα μου το σκέφτηκε μια μέρα που το μυαλό διήκοβγε, εδούλευγε εκεί χέρα. Στη λεκανίδα έβαλε δύο κάδες με κρυθάρι και από τα ροβίθια μια οκά απούσε στο πιθάρι. Αφού τα έπλυνε καλά, τα άφηκε να στεγνώσουν και να είναι ολοκάθαρα την οστιμιά να δώσουν. Αφού του εστεγνώσανε τα βάνη στο τηγάνι, κατάθεσε την παρασιά και τη φωτιά να βάνει. Με την κουτάλα σάλευγε μέχρι που να μαυρίσουν και θα τη μυρωδιά καφέ τριγύρω να σκορπίσουν. Αφού κρυγένανε καλά με ιεροτελεστία, άλεθε στο χειρόμηλο με τόση μαεστρία, με την κνησάρα ύστερα να ψιλοκοσκινήσει και το βανίλιο ντενετιέ καφέ για να γεμίσει. Απερίγραφτη ήταν η χαρά που είχε καφέ να πίνει, μα όμως και τις γειτόνισσες να βράζει και να δίνει. Μια φράση μια θείας μου για πάντα θα θυμούμε. Κάμε ένα γκριθαρό καβέ κουνιάδα να το πιούμε. Ετούτα είναι αληθινά από το δικό μου βίο. Τάζησα, δεν τα άκουσα, σ' όλο το μεγαλείο. Αφήνω τα κληρονομιά σε αυτό τον άγιο τόπο, που μαντιναδοξόβλια σαν μανόλη με το δικό μου τρόπο. Με την αγάπη μου σας τον εκερνώ τον καφέ μου σήμερα.
0: Ωραία, ωραία, να κάνουμε, να τον αναβιώσουμε, να δούμε αν μας αρέσει.
1: Βεβαίως, εγώ το έχω σκοπό, τον έχω κάνει δηλαδή, μια φορά που ήρθαν εδώ και με βρήκανε για παλαιινές συνταγές, τον έκαμα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, τον έκαμε, τον δοκιμάσανε και είπαν και τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή είχαν αυτές οι παλιές γυναίκες, είχαν ρε παιδί μου Σοφία, είχαν, τι να πω, κακομοίρες, εκόβει το μυαλό τους να βγάνουν τότε συνταγές για να επιβιώνουν με ό,τι τρόπο μπορούσαν.
0: Προσπαθούσαν με το μυαλό τους να βρουν λύσεις και επιβιώνανε.
1: Βέβαια, επιβιώνανε Μανώλη. Όλα αυτά λοιπόν τα καταγράφουμε, να μένουν.
0: Αχρίαστα να είναι. Να είσαι καλά, Μαρία, για τα ωραία που μας είπες και μας γύρισες πίσω στον χρόνο.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Πέρασε η ώρα, φεύγουμε πλην μας πάρει κατηφόρα.
2: Πλημμυρίζεις ομορφιά και αγαπητό αέρα.
0: Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Από Λεκάκι σε Λεκάκι το πάμε. Σόι πάει το Βασίλειο που λένε.
2: Ωρεψε χαϊδεμένο μου, κάνε μου τσαλιμάκια.
0: Κάνε μου τσαλιμάκια. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης.
2: Θέλει ο έρωτας και μάζια και καμάκια.
0: Καλημέρα, καλά να είμαστε πάλι αύριο. Πρώτα Θεός στις 8 και κάτι να ξαναγκαλιαστούμε. Πρωί.

0: Καλημέρα λέμε. Με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
4: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
3: Ρεμπέκα.
4: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
3: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
4: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
3: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
4: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
4: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
4: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
3: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα, καλημέρα παρέα. Καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη στον αέρα, 6 του Μάη. Πάμε δυνατά και κριτικά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί για το επόμενο δίωρο θα κάνουμε ραδιοφωνική παρέα. Φτιάξτε το καφεδάκι σας και ακολουθήστε μας. Ένα ακόμη δεν κάνει κακό. Σε εσάς που μας ακούτε στην εργασία, στο δρόμο, στο σπίτι. Καλή ακρόαση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Αχ, γλυκά που σ' αγαπώ.

Καλώς τον καλημέρα Ηλία Φανουράκη. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Καλημέρα Γιώργο σε εσένα, σε όλη την παρέα. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα και μας στέλνει σκέψεις. Θα τις διαβάσουμε πιο μετά. 28-9-20-53-500 ζωντανά για να βγούμε στον αέρα. 28-9-20-53-500. Στέλνετε email στο info@erotokritos.gr. Viper και SMS μηνύματα στο 6986-72-99-90.

Χίλιες και δύο χιλιάδες. Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους Βόρους. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές μας. Στέλνει φίλη μας η Στέλλα.

Ας ήμουν η αμφιβολή που έρχεται στο μυαλό σου. Ας ήμουν το χαμόγελο πάνω στο πρόσωπό σου. Και να είχα εγώ την πρόσβαση μέσα στην καρδιά σου για να διαχειρίζομαι την κάθε αναπνιά σου.

Παπαδόκρητο Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Από Σπερίτης στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πληγή που δεν γιατρεύεται όσο περνά ο χρόνος, είναι σε τούτη τη ζωή ο πιο μεγάλος πόνος. Μιχάλης Σπυριδάκης, Ματινάδα.

0: Τέτοια παρέα όμορφη, όποιος μονομεριάσει. Η καλύτερη. Βαρέλια να έχει το κρασί, όλο θα το ξοδιάσει.
1: Τέτοια παρέα όμορφη, όποιος μονομεριάσει.
0: Καλημέρα Άννα, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον αγαπημένο Ρωτόκερδο με όλη την παρέα του. Εδώ είμαστε.

0: Για να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα, πρώτη καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο Λεκάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς την κυρία Χέτη. Καιρούχια ζαμάνια.
1: Ότι Μυτιλίνη.
0: Τι κάνει Μυτιλίνη?
1: Παίρνω και μου λέει, βγαίνει μια κοπέλα και μου λέει, παίρνετε λίγη Μυτιλίνη. Μυτιλίνη είμαι, αλλά δεν παίρνω Μυτιλίνη.
0: Μυτιλίνη, Μυτιλίνη.
1: Βερδεύονται οι γράμμες στην κουλτούρα.
0: Να είσαι καλά κυρία Χέτη.
1: Έχουμε καλή υγεία σε εσάς, η οικογένεια, στο ακροατήριο.
0: Και σε εσάς.
1: Στην κυρία Μαρίκα, τη δασκάλα, την Τόγια, στην Κατερίνα από το Χάρακα. Και όποιος θέλει να πάρει τώρα τηλέφωνο να με πάρει, έχω τον ασύρματο στα χέρια.
0: Ωραία, ωραία. Περιμένεις λοιπόν την καλή παρέα να μιλήσει μαζί σου.
1: Ναι, όποιος θέλει.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα κυρία Γέτη.
1: Και εγώ κύριε Γιώργο, αλλά η φωνή σου είναι διακριτική πάρα πολύ.

Δώσ' του μια να πάει κάτω, Ζωηδάκης. Τετάρτη λέει σήμερα της Μεσοπεντηκοστής. 25 μέρες από το Πάσχα και 25 ως την Πεντηκοστή. Χριστός θα ανέστη χρόνια πολλά. Η εορτή αυτή δίνει αφορμή τον Ιησού να δούμε ως Μεσσία που μεσητεύει στο Θεό για όλους εμάς, για τη ψυχή, τη σωτηρία, για τις ψυχείς τη σωτηρία. Στέλνει Ρούλα Γκανά Μπούχλη, Χριστός ανέστη χρόνια πολλά σε εσένα, σε όλο το κροατήριό μας, ξεχωριστά στην αγαπημένη μας κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές, στον Κουρνά. Έλα ο Κουρνάς, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του Μαγεσέρωτο Κουρατήριο, με την εκτίμησή μου πάντα. Ρούλα Γκανά Μπούχλη.

0: Εβίβα το καλό να...
1: Εβίβα στη Βαρκελόνη και η Βαρκελόνη μας ακούει. Καλημέρα στην Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα σε όλους από την Βαρκελόνη. Καλό μήνα και σε εσάς στη Βαρκελόνη. Άρωμα Κρήτης θέλουμε στη Βαρκελόνη. Καλημέρα.

0: Σε την κούπα, δώσε μια να πάει κάτω για να βρει κορβί τον πάτο.
1: Μην ξεχνάς αυτά που σου είπα. Τα περασμένα της ζωής, πώς τα λένε? Τα περασμένα της ζωής τα λένε αναμνήσεις, που δεν μπορείς σε μια στιγμή ξέγνιαστη να τα σβήσεις. Νεκτάριος Λεωνάκης. Καλό ταξίδι σε εσάς που μας ακούτε στο δρόμο. Βάζουμε πάντα ζώνη και προχωράμε. Καλό δρόμο.

Καλημέρα Ρέθυμνο, καλημέρα Ευαγγελία για πιτζάκι. Στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Γιώργο σε εσένα και σε όλους τους φίλους μας. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους. Γεια σου Ευαγγελία. Καλημέρα Ρέθυμνο.

0: Καλημέρα σε μια φίλη που έχει σήμερα γενέθλια. Γενέθλια. Θα τη στείλουμε χρόνια πολλά με το δικό μας τρόπο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Στη φίλη μας την Γεωργία Τρουλινάκη.
1: Αυτή την Κυριακή θα είναι.
0: Καλημέρα σας για την όμορφη εκπομπή σας. Έχω σήμερα τα γενέθλιά μου.
1: Και το φεγγάρι θα σε...
0: Σου στέλνουμε ευχές με ένα τραγούδι που λέει μέσα τα χρόνια πολλά.

0: καρδούλα μου.
1: Χρόνια πολλά και εσείς να είστε πάντα ευτυχισμένοι και αγαπημένοι, αγαπητές σύντεκνε Γιώργη Ραπτάκη, που μας ακούει αυτή τη στιγμή στον δρόμο οδεύοντας προς Ηράκλειο. Και μου λέει ότι μια φορά στα χίλια χρόνια που είμαστε μαζί με την Πολυξένη μου ζήτησε να της αφιερώσω μια μαντινάδα από την εκπομπή σου σύντεκνέ μου και φίλε μου Σεβαστέ. Και μια και είναι μαζί μου στη στρατιά για Ηράκλειο λόγω υποχρεώσεων και ακούμε μαζί την εκπομπή σου, λέει «Στα χέρια σου παράδοκα καρδιά, ψυχή και σώμα, γιατί είσαι ο θόλος του ουρανού και εγώ τσιγή στο χώμα». Παναγία μου, χώμα μας έκανε σύντεκνε. Η Μαντιναδάρα. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, Ραπτάκης. Στα χέρια σου παράδοκα καρδιά, ψυχή και σώμα, γιατί είσαι ο θόλος του ουρανού και εγώ τσιγή στο χώμα. Γράψτε την, να την πείτε σε αυτόν που αγαπάτε κι εσείς.

0: Σύντεχνε ραπτάκι, μια και είσαι στον δρόμο, θα σου πω μια μαντινάδα που σου είχε πει ο Νίκος ο Τζαγκαράκης σε παλιότερη εκπομπή. Καρδιά μου, λέει, καρδιά μου, πάψε να χτυπάς. Ο Ντεμιλί και Στράφου, τσιπώνου σου στα λόγια του, που είναι η Κέτε Στάφου, και στη λεβεδιά σου ραπτάκι το σταυρό, να μου τον εφορτώσεις, τον πληγωμένο μίγνιαστής, πως τα ξαναπληγώσεις. Από Τζαγκαράκι παλιά, Τζαγκαράκι Νίκο για το ραπτάκι.
1: Έλα, έχω κακό, έχω κακό.
0: Γεια σου, καραντινάρα.

Καλημέρα στο Ρωτάθη, κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή ακρόαση. Καλημέρα, παίρνουμε και από το Βαλσαμόνερο, από το Ρέθυμνο, από τη φίλη μας την Παγώνα που μας στέλνει και ζεστό καφέ. Καλημέρα σας.

Αθάνατα τραγούδια του Μανώλη του Καρπουζάκη με την ξεχωριστή ερμηνεία του Κωστή του Καραντινού. Φτάσαμε 11:30. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Τη μεγαλύτερη χαρά μπορούσε να μου δώσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη, ζήλε παιδιά. με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Καλημέρα στο δάσκαλο, το Γρηγόρη, στα Καστελιανά. Και στην παρέα του που πίνουν καφέ. Μας θύμισε κάποια στιγμή που πήγε ο Γαρυπαντώνης εκεί, Μάιος, τέτοιος καιρός ήτανε. Λουλουδιασμένη, ανθισμένη η φύση. Και του είχε πει ο Γαρυπαντώνης είναι εδώ παρέα να μας κάνει. Και θα να πλέξουμε μαζί του Μάη το Στεφάνι. Αείμνηστος, αξέχαστος, αλυσμόνητος Γαρυπαντώνης. Να βρούμε και κανένα δύο μαρτινάδες να τις πούμε μετά. Μάλλον να ακούσουμε τον ίδιο να τις λέει.
1: Εποχή παλιό γλυκό μου τέρι.
0: 28, 9, 20, 53, 500 βγαίνουμε στον αέρα.

0: Σ' αγάπη στη δικά σου μη σε θέλω δικηγόρο.
1: Σ' αγάπη στη δικά σου μη σε θέλω δικηγόρο.
0: Καλημέρα τον Νίκο Κλινέ, ευχαριστούμε για το καφεδάκι, το γλυκάκι, τα λούλουδα του Μάη. Χριστός Ανέστη, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, ακριβοχαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους που είναι συντονισμένοι. Στην κυρία Μαρία Γοντικάκη, στο Μιχάλη και την Καλλιόπη, στο Γκουτσουρά, στο Ρέθεμνος, στη φίλη μας Ευαγγελία για πιτζάκι και στα Χανιά στη φίλη μας Ρούλα Μπούχλη, που θα ξαναβρεθούμε στα Χανιά σε λίγες μέρες. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Αντώνης Κουκλινός, πολύ χαίρομαι πάντα έτσι να σμίγεται και να κάνετε όμορφες παρέες, Αντώνη. Όπα! Μανώλης Καρπουζάκης. Πάμε για Σαμαριά μεριά, για Ομαλό. Τη Σαμαριά στο πέρασμα.

0: Στη Σαμαριά στο πέρασμα για το Μαλού τα μέρη. Θα τα δει όποιος δεν δει, την Κρήτη δεν την ξέρει.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν καταφέραμε να το δούμε στο φαράκι της Σαμαριάς, κύριε Γιώργο. Δυστυχώς δεν μας επρόκαμαν τα χρόνια να το δούμε.
1: Προλαβαίνεις, μια χαρά σε βλέπω, καλοστεκούμενη είσαι, σιγά σιγά θα το περάσεις.
2: Ναι, εδώ τα πόδια δεν πάνε δυστυχώς.
1: Μόλις πάει ο σύλλογος από εκεί να σκουρθάς.
2: Εδώ δυστυχώς τα πόδια, κύριε Γιώργο, δεν πάνε. Πολέμησα εγώ, αλλά δεν τα κατάφερα η καημένη. Σε τσόνα το χαράκι μόνο που δεν κατάφερα στην Κρήτη να μπω. Αλλά πειράζει, δόξα τω
1: Θεώ. Έχει τη δυσκολία του, έχει. Είναι πολλές
2: ώρες. Δόξα τω Θεώ και τα άλλα όλα μέρη της Κρήτης που έχουμε δει. Καλημερίζω του λόγου σου, την οικογένειά σου, όλο το αγαπημένο ακροατήρια, ακροατήριο όλο, γυναίκες και άντρες, και ιδιαίτερα το δάσκαλο τον Γρηγόρη στα Καστελιανά που μας ακούει με την παρέα του. Τους χαιρετώ και εγώ και τον γιατρό που έχει παρέα και κάνουν αυτές τις μέρες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλία την καλή που έχω με αγαπητέ μου δάσκαλε και το σεβασμό στο πρόσωπό μου και σε εγώ στο δικό σου. Και επειδή ζει και αυτός μια μοναξά, θα πω μια ρήμα δάσκαλε, χρόνους λέει πολλούς στη μοναξά έχω για συντροφιά μου. Κι αυτή είναι μόνο που θωρεί τα λέει η καρδιά μου. Έτσα τον εσύ μοίρας μου, ζωή στο πεπρωμένο. Αμοναχή με ένα σταυρό το Γολγοθά να βγαίνω. Τη μοναξά αγάπησα, μ' αγάπησε και εκείνη. Και έχω συμβουλά τώρα και οδηγίες δίνει. Αυτή έχω για καθοδηγό σε κάθε μονοπάτι. Κι αυτή μου κάνει συντροφιά του πόνου το κρεβάτι. Αυτή είναι που με δίδαξε σαν το καλό σχολείο. Πώς να περνώ ενάρετα και ταπεινά το βίο. Ένα στυλό μου έδωκε για να βαστάει χέρα και όπλο κάνω ανώδυνο την κάθε μια ημέρα. Σε ριάνι βγαίνει η σκέψη μου, έθιμα κυνηγεύει και αναμνήσεις όμορφες απ' τη ζωή γυρεύει. Μετά θα κάτσω σιωπηλά στη μοναξά σκονάκι και όλα τα συναισθήματα θα γράψω με στιχάκι. Με το σταθμό ερωτόκριτο θα βγάλω στον αέρα και σαν πουλιά θα φύγουνε στη γη πέρα ως πέρα. Σαν τη δασκάλα η μοναξά το μάθημα μου κάνει και σε μεγάλο ταραχτά τη σκέψη μου τη βάνει. Μου λέει κράτα απόσταση σ' αυτά που σε πονούνε και ένα γιατί τα χείλη σου ποτέντος να μην μπουνε. Λέγε να δόξα στο Θεό για όλα που έχει ζήσει και έχεις αυτό τα χάρη σου ποτέ να μη σ' αφήσει. Και μένα την αμοναξά ποτέ μη βλαστημήσεις γιατί εγώ σε δίδαξα όμορφα να γνωρίσεις. Αυτό αφιερωμένο σε όλους που ζουν μοναξά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Με την αγάπη μου, κύριε Γιώργο. Και χαιρετώ και την όμορφη Νάξο που σίγουρα μας ακούνε και θα στείλουν το μήνυμά τους και τους ευχαριστούμε
1: βέβαια,
2: πάρα
1: βέβαια,
2: πολύ.
1: Βέβαια, πάντα, πάντα.
2: Και όλα μας τα νησιά και την Κύπρο μας και όλα τα νησιά μας και όλη την Ελλάδα μας όπου ακούνε.
1: Και εμείς θέλουμε την αγάπη μας στα όμορφα Αστερούσια με ένα τραγούδι που μιλάει για τα Αστερούσια.
2: Να είστε καλά. Και στους θενητεμένους όλους με αγάπη. Και στον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία και στον κύριο Μιχάλη στα Χανιά ιδιαίτερο. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Στερουσιανή μου πέρδικα. Από τη λύρα και τη φωνή του αείμνηστου Μανώλη Καρπουζάκη. Στερουσιανή μου.

0: Μεγάλα τραγούδια, μεγάλες ερμηνείες. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα Τόνια.
1: Τι κάνεις φίλε μου?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Κι εγώ είμαι πολύ καλά, σε ακούω. Άκουσα και το Μανώλη μας πριν. Το ακούω το Γιώργο μας. Και περνάω η ώρα μου ευχάριστα με ρωτόκριτο.
0: Αυτό έχει σημασία. Αφού περνάς λοιπόν, καλά.
1: Πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο. Την κυρία Μαρία την Καρετάκη, την αγαπημένη που άκουσα τώρα. Το Γρηγόρη το δάσκαλο, τον Ηλία. Και να πω Γιώργο ένα μεγάλο ευχαριστώ, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Την αδερφή μου, την Αμαλία και τον γαμπρό μου που με έχουν βασίλισσα, πριγκίπισσα με έχουν.
0: Μη βρέξει και μη στάξει,
1: Μη βρέξει και μη στάξει, σίγουρα.
0: Ταξίζεις Τόνια, ταξίζεις. Είσαι το καλύτερο κορίτσι.
1: Να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου που με ανέχονται. Και με τα κακά μου και με τα καλά μου. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του.
0: Έτσι είναι όλοι μας.
1: Λοιπόν, θα μου βάλεις Γιάννη Πετράκη, αρχόντισσα τη σκέψη μου του τύπου μου γαρδένια.
0: Θα το βάλουμε, Τόνια.
1: Θα πεθάνει αν έλειπε η ειδική σου έννοια.
0: Ναι, ωραίο τραγουδάρα.
1: Γιάννη, Γιάννη Πετράκη, μεγάλη άρχοντα. Λοιπόν, την αγάπη μου, Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Θα βρούμε την αρχόντισσα να σας το αφιερώσουμε. Γεια σου, Τόνια. Αρχόντισσα τη σκέψη μου,

0: πολύ.
1: Πέρδικα στα Στερούσια. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Γωτικάκη.
2: Χαιρετώ όλους τους καλούς μου φίλους.
1: Χαίρομαι που σε ακούω, γιατί είναι η πρώτη φορά η επαναφορά σου.
2: Ναι, μετά δεν από θέλω το... να παίρνω, αλλά φωνάζουν όλοι, θέλουμε να σε ακούμε, θέλουμε. Ευχαριστώ τον κόσμο όλο.
1: Μα δεν μπορούμε εμείς χωρίς εσάς και εσείς χωρίς εμάς, αυτό είναι δεδομένο.
2: Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσάς, πιστέψτε με. Επί ο Γαμπών και τέσσερα ραδιόφωνα μου έχει βάλει σε όλα τα δωμάτια, έχει βάλει ένα δωμάτιο.
1: Και ο Μανώλης θα ήθελε να μην χάσει την επαφή μαζί μας.
2: Βέβαια, μα και ο Μανώλης, εγώ σας αγαπώ όλους, και τον Μπρόκο και τον Μανώλη και εσάς, αλλά και τους, όλους τους ακροατές. Όλοι είμαστε καλοί εκλεκτοί, γιατί συμμετέχουμε και στους πόνους και στις χαρές μας. Σε όλα συμμετέχουμε, σας αγαπώ όλους. Η ευθυμία δεν έξατε. Με παίρνανε κάθε βράδυ, τώρα παίρνει και ο κύριος Βιτόρος, η κυρία Ελένη και ο κύριος Ορέστης από τον Καναδά που είναι στην Αμερική. Έχω ευχαριστώ όλους, η παγώνα, όλοι με έχετε πάρει 10 φορές για τα συλληπιτήρια. Σας ευχαριστώ όλους, είμαι όλοι στο πλευρό σας, σας αγαπώ όλους. Αν ήταν δυνατόν να σας αγκαλιάσω όλους, να λέω τα ευχαριστώ όλη μέρα. Από δύο μαντινάς, για ποιο άλλο, μόνο για την αγάπη μου. Έχασα την αγάπη μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πάντα στον τάφο θα έρχομαι παρέα να σου κάνω. Βρίσκομαι πάντα δίπλα σου. Και σου κλουθώ κοντά σου. Αόρατη η σκέψη μου ζητά την αγκαλιά σου. Δυο ακόμη έχω. Μόνο με ταπεινότητα ζούσες τη ζωή σου. Είσαι μεγάλη υπομονή και αγάπη στην ψυχή σου. Πάντα κοντά σου βρίσκομαι να μην σ' αφήσω μόνο. Μόνο. Μα και στην άλλη τη ζωή θα σ' αγαπώ δηλώνω. Μια θέση στον παράδεισο πάντα θα είναι δικιά σου. Να χαίρεσαι από ψηλά την οικογένειά σου. Τους άξιζε, γιατί μαζί με τα ευχαριστώ μου στον κόσμο όλο είναι πρώτα και τα παιδιά μου που δεν μας αφήσαν ούτε στιγμή. Που έχουν βάλει γυναίκα για να μ' αφήσουν μόνο ούτε δευτερόλεπτο. 24 ώρες.
1: Να είσαι καλά, κυρία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Όλους σας
1: θυμάσαι.
2: Ευχαριστώ. Σας αγαπώ όλους. Αυτό να ξέρετε.
1: Και εμείς αγαπούμε και σας αφιερώνω το τραγούδι.
2: Κανένα.
1: Το τραγούδι που πάει για την Τόνια, αλλά πάει και για όλες τις αρχόντισες. Και μια από τις αρχόντισες και εσύ. Αρχόντισα τη σκέψη μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόνια, με ευχαρίστησε αυτά που είπε για την Αμαλία και τον γαμπρό σου. Μπράβο, Τόνια. Γεια σας.
1: Αρχόντισα.

Γιάννης Πετσάκης. Δεν θα σε φτύρει ώστε να ζω του χρόνου η καταιγίδα. Αρχόντισα τις σκέψεις μου. Τόνια, θα σου πω μια παλιά ματινάδα που σου είχε αφιερώσει ο αείμνηστος Γιώργης Χρονάκης από το Αστρίτσι. Ψυχήχης, Τόνια που γεννά μονάχα καλοσύνη. Γι' αυτό και εμείς οι φίλοι σου, σου έχουμε εμπιστοσύνη.

0: Καλημέρα στην Αθήνα, γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Τζον Σούγκαρ, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλη την παρέα μας στέλνει ο Γιάννης με...
1: Ισχυρή, θα σε κρατεί μακριά.
0: Το καφεδάκι του.
1: Πόλη,
0: καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Στέλνει αυτό στην καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στην παρέα του ερωτόκριτου. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργο. Να πάμε και στο Ρέθυμνο. Καλημέρα Ρέθυμνο. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Γιώργος Χανιωτάκης από το Ρέθυμνο. Σε εσάς και στους ακροατές ήθελα ένα τραγούδι του Γαργανουράκη. Κρήτη μου όμορφο νησί. Παίζει αμέσως. Τώρα μήπως κάνω λάθος το όνομα. Χανιωτίκης από Ρέθυμνο. Γιώργος Χανιωτίκης μου γράφει και τις προηγούμενες φορές. Εγώ σε λέω Χανιωτάκη. Δεν ξέρω αν το μήνυμα ήρθε λάθος. Όπως και να έχεις, θα στέλνουμε το τραγούδι επί τόπου. Κρήτη μου.

0: Παράλαμπος Γαργανουράκης. Κρήτη μου όμορφο νησί. Λίγο πριν τις 12 πάμε να θυμηθούμε λίγο αείμνη στο Γαριπαντώνη σε Μαντινάδες.
1: Εγώ έχω πάντα άνοιξη σαν έχω την υγειά μου και να έχω εκείνη που αγαπώ μέσα στην αγκαλιά μου. Και άνοιξη γη φτηνό πορώ. Το ίδιο είναι για μένα. Γιατί στον κήπο τσι καρδιά όλα με ξεραμένα.
0: Έχουμε γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημερίζω όλο το Αφρατείο, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Νίση, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την Ευθυμία, την Κατερίνα, την Μαρία, την κυρία Αγάπη. Και θα ήθελα, κύριε Γιώργο, να αφιερώσω κυρία Μαρία στη Βοντικάκη. Έχασα την αγάπη μου. Αυτό το τραγούδι ξέρω ότι της αρέσει.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Για να συνεχίσουμε να ακούσουμε ακόμα λίγο ο Γκάρι Παντώνη.
1: Εμίσεψε η σκέψη μου κοντά σου να έρθει πάλι και χώνεψε τι άμα τη δεις την πόρτα να προβάλλει. Καρδιά, μυαλό και λογική. Σκέψη καινού και γνώση. Επήρες μου τα κοπελιά δικό να σου δώσει.
0: Αείμνηστος Γκάρι Παντώνης, ξέχαστος. Η ώρα πήγε 12, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παγώνουν ευνηδιαστικά την σχέδιο Ελευθερία, την επιχείρηση προστασίας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, λιγότερο από 2-24 ώρα μετά την έναρξή της. Το Ιράν κάνει λόγο για νίκη. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Χειρουργείο στο πόδι για το κορίτσι, το οποίο φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών. Κίνητρα επαναπατρισμού παρέχει η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Η πρόταση αφορά κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες. Επισκευές και βελτιώσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτιρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Φορτηγό πλοίο φορτωμένο με σόδα βυθίστηκε βορείως της Άνδρου. ΣΟΑ τα 9 μέλη του πληρώματος, το πλοίο είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτύμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Κοκακόλα 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
21: Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα

0: Επιστροφή δεύτερη ώρα.
1: Για μένα ξημερώνει.
0: Νίκος Γωνιανάκης, πάντα θλιμμένη χαραυγή.

0: Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, ανοιχτά τα μηνύματα, ανοιχτή και η πόρτα μας και η καρδιά μας. Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιώργο Φουστάνη.
1: Χαιρετώ όλο το ακροατήριο. Έχω έξαμε την αδάσια, τα έχω συναντάξει για ένα ρηματάκι.
0: Πάμε.
1: Μια πέτρα εσυνάντησα μέσα στη μοναξά μου και μου είπε ένα μυστικό να μην πονεί η καρδιά μου. Την κράτησα στη μοναξά παρέα να μου κάνει, για να μου λέει μυστικά κάθε πληγή να γιάνει. Ήθελα να είχα μια καρδιά να είναι σκληρή στα πέτρα, να μην μου την πληγώνουνε μέσα στη ζωή της δεύτερα. Είναι στιγμές που η καρδιά παράπονα μου κάνει, για εκείνους που πληγώσανε το γιόρι στο πιστάνι. Μόνο ο φίλος ο καλός τον πόνο μου έχει νιώσει και μέσα στις δύσκολες στιγμές κουράγιο μου έχει δώσει. Μες στο σκοτάδι ήμουνα και μου φέρε στο φως μου. Εσύ, ο ερωτόκριτος που είσαι ο σύντροφος μου. Και πάλι χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο, πάντα παρέα.
1: Πάντα.
2: Όφου να σε χαρώ, τα χείλη μου ανοίγει.
0: 28-9-20-53-500, επικοινωνείτε μαζί μας. Εικονικό το γέλιο μου. Και με μεγάλο κόπο.

0: τα μάτια των ανθρώπων.
1: Τα μάτια των ανθρώπων.
2: Κάντεστε άπλεο.
1: Να στείλω καλημέρα στην Αθήνα, στο γύρο Κατσικανταράκη που μας ακούει αυτή τη στιγμή στην αυλή του σπιτιού του. Έχει χαρά μεγάλη γιατί εχθές γιόρταζε η γυναίκα του και το γλέντι συνεχίζεται και σήμερα. Πολλοί κόσμος λοιπόν τον επισκέπτεται, μας κάλεσε και εμάς, αλλά λόγω αποστάσεως δεν μπορούμε να πάμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να χαίρεσε τη σύζυγο. Κύριε Κατσικανταράκη, καλή συνέχεια στη γιορτή σας και του χρόνου.
0: Αλλά ποτέ στα λίδια. Αλλά ποτέ στα αλήθεια γιατί. Γιατί της αγάπης μια πληγή εμορραγεί στα στήθια.
1: Δεν είπαμε την ανταπόδοση από τη Ρούλα για να μπούκλει στον Αντώνη τον Κουκλινό με την καλημέρα της και στη Μαρία του και τους περιμένει με πολύ αγάπη, με το καλό να σμίξουμε λέει.
0: Έκανα όνειρα για αυτή. Χιλιάδες όνειρα, ε.
1: Να στείλουμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη στις Μοίρες που γιόρταζε χθες, τη φίλη μας που μπορεί να την ακούσουμε και σήμερα να βγει στην εκπομπή και τη θυμήθηκα τώρα γιατί παίζω Μανώλη Αλεξάκη που είναι η αδυναμία της.
0: Και τώρα δίχως

0: Καλημέρα κυρία Ελένη. Ελένη Σταματάκη, την καλημέρα μου. Και από μένα λέει κυρία Ελένη, με ευχές πολλές για μια Τετάρτη μόνο με υγεία, αισιοδοξία, αγάπη και χαρές.
1: Όντε πονώ να μην γελάς, μα ούτε και να απορρίσεις.
0: 28 9 20 53 500, για ελάτε.
1: Μπορεί και εσύ αλήθεια.
0: Καλώς και την κυρία Ελένη από το Μοσχάτο. Κυρία Ελένη Βρουβάκη, αφιερώσουμε και στον Ήπος από Κορώνου, στη δεύτερη πατρίδα. Δεν έχει δώρο, λέει, πιο ακριβό σαν ξημερώσει ημέρα. Να είσαι καλά και όπου αγαπάς να στέλνεις καλημέρα. Καλημέρα κυρία Ελένη.
1: Για τα ο Θεός, για τα ο Θεός, το δυστυχή ποτέ χαρά δεν δίνει. Αντέσατες, αφού μπορεί, είναι Θεός, μπορεί. Αφού μπορεί, μα μοναχός τη μοίρα.

0: μπορεί και εσύ αληθεί.
1: Καλώς και την κυρία Ελένη από το Μοσχάτο. Κυρία Ελένη Βρουβάκη, αφιερώσουμε και στον Ήπος από Κορώνου, στη δεύτερη πατρίδα. Δεν έχει δώρο, λέει, πιο ακριβό σαν ξημερώσει ημέρα. Να είσαι καλά και όπου αγαπάς να στέλνεις καλημέρα. Καλημέρα κυρία Ελένη.
0: Για το ο Θεός, για το ο Θεός, το δυστυχή ποτέ χαρά δεν δίνει. Αντέσατες, αφού μπορεί, είναι Θεός μπορεί. Αφού μπορεί, μα μοναχός τη μοίρα τον αφήνει.

0: γιατί τα γυρνάς όταν με δεις αλλού το πρόσωπο σου.
1: Πάμε και στη Γερμανία γιατί εμερακλώσαμε τώρα. Γεια σου Αντώνη Παλαμιανέ.
0: Πόσο αφού
1: την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και υγεία σε όλο τον κόσμο από τη Γερμανία. Παλαμιανός.

Μανώλης Αλεξάκης στη λύρα. Πάμε Μανώλης Αλεξάκης στη συνέχεια. Λύρα αλλά τραγούδι ποιος? Αείμνησος ο θάνατος Κακλής με τη λύρα του Αλέξη Μανώλη. Στην ύστερη μου αναπνοή. Να το στείλω στην Αθήνα στο Γιώργο το Φουντουλάκι με την καλημέρα μου.

0: την ύστερη μου αναπνοή μια θάνη πεθυμιά μου.
1: Ύστερη μου αναπνοή μια θάνη πεθυμιά μου.
0: Εδώ και η Νάξος, καλημέρα στην Νάξο. Στο όμορφο νησί, καλημέρα από την Κρήτη, στην Νάξο. Δημήτρης Βούλα Τρανοδουάκη, καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.

0: αποκλειστικά υπεύθυνος πώς θες να πορευτείς τη ζωή σου. Καμιά φορά πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις που πονάνε, αλλά αν τελικά είναι για την ψυχική μας γαλήνη, αξίζει το κόπο. Μπορεί να θέλει πολύ δύναμη να το κάνεις, αλλά όταν δεις τη διαφορά καταλαβαίνεις ότι τελικά άξιζε. Γιατί όπως λένε, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Ποτέ να μην στεναχωριέσαι για αυτούς που έφυγαν από κοντά σου στα δύσκολα, γιατί όταν γυρίσουν και το παίζουν τάχαμ δίθεν, εσύ θα τους έχεις ξεχάσει. Πολλοί σε ρωτάνε δίθεν να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για σένα. Βρε πού χάθηκες, τι έγινε, αλλά κανείς δεν ρώτησε αν χρειάζεσαι κάτι, αν είσαι καλά, πώς αισθάνεσαι και αν είσαι ευτυχισμένος. Αλλά όπως και να είναι, όποιος και να πέρασε από τη ζωή μας, από όλους κάτι μαθαίνουμε. Από όλους αποκτούμε εμπειρίες, από όλους τι θα πει πραγματικά φίλος. Και από άλλους την απλή αλλά τόσο σοφή λέξη «ας πρόσεχες». Πολλές φορές δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε κάποιους με την ελπίδα ότι θα αλλάξουν, αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές έχουμε κάνει λάθος, γιατί ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Ο αχάριστος άνθρωπος δεν βλέπει τι έκανες για αυτόν, αλλά παραπονάται για αυτά που δεν έκανες. Κάποιες φορές οφείλουμε στον εαυτό μας μια μεγάλη συγγνώμη για τις λάθος επιλογές που κάναμε και δυστυχώς μας πλήγωσαν. Σοφός Ηλίας Φανουράκης, σωστά λόγια. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα ξανά. Πώς πάει το αρνί, έμεινε καθόλου?
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα να ακούσεις. Έβγαλα μια ματινάδα.
0: Ναι.
1: Επειδή η πρώην γυναίκα μου ήταν Ειρήνη και η σημερινή Ειρήνη. Και λέω, όσοι περάσετε από εδώ δυο τσικουριές να πιείτε, στη μια να συγχωρέσετε, την άλλη να ευχηθείτε.
0: Και του χρόνου και του χρόνου. Καλή συνέχεια στο γλέντι σας, κύριε Κατσικανδαράκη.
1: Ναι. Σήμερα θα έχουμε άλλο, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Τη μουσική αναλαμβάνουμε εμείς. Να ξεκινήσει ο χορός εκεί στην αυλή, κύριε Κατσικανδαράκη. Σου στέλνω Κακουδάκι Κωστή, Γιάννη Κακλή να το χορέψετε. Για τα καρδιά ο λογισμός. Από τον θείο προηγουμένος Μανώλη Κακλή στον Ανιψιό και καλό μου φίλο Γιάννη Κακλή. Συρτό είναι, εύκολο, θα τα καταφέρετε. Για πάμε.

Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κακλής. Πήγε η ώρα 12:20, τρέχει η ώρα, τρέχει ο χρόνος. Πάμε να διαβάσουμε για αυτό που μας έχει στείλει από την αρχή της εκπομπής ο Ηλίας ο Φανουράκης. Να μην παραπέσει και μην ξεχαστεί. Ας πρόσεχες είναι ο τίτλος του. Και λέει ο Ηλίας με τα σοφά του λόγια πάντα: μια από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μας είναι όταν καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω μας αυτό που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Κάποιες φορές θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά σκεφτόμαστε τι θα πούνε οι άλλοι. Μέχρι που φτάνει η στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε όχι τι θα πούν, αλλά τι θέλουμε εμείς. Όταν κάνεις αυτά που κάνουν εσένα να νιώθεις καλά, δεν είναι απαραίτητο να νιώθεις το ίδιο και άλλοι. Εσύ είσαι από

0: πληγές.
1: Κωστής Κακουδάκης, Γιάννης Κακλής και ξανά αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Αγάπη.
2: Καλημερίζω όλα τα κρατήρια με την αγάπη μου όλους. Και λέω και τρεις ματινάδες. Να χα το φως μου, να τρέχα το δρόμο, ίσα κάτω. Πρωί και βράδυ να έρχομαι στον δικό μας τάφο. Και να φιλώ την πλάκα σου, κουβέντα να σου πιάνω. Και να σου λέω πάρε με, αμοναχή δεν κάνω. Στο όνειρο μου έρχεσαι και αγκαλιά με παίρνεις. Αγκαλιά με βάζεις. Στο και αγκαλιά με παίρνεις. Και λες μου πως με αναζητάς. Όμως για δεν με παίρνεις. Και λέω, δύο χρόνια δεν θα κλείσουνε, που σε έχασα χαρά μου. Μα εγώ δεν μπορώ να δω, μπλέω μέσα στη μοναξά μου. Καλημερίζω όλο τα κρατήρια.
1: Να είσαι καλά αγάπη, σε ακούω καλύτερα σήμερα.
2: Σήμερα μιλάω πιο καλά.
1: Σιγά σιγά θα επανέλθουμε.
2: Σιγά σιγά παίρνω εισπνοές.
1: Να είσαι καλά, να τον θυμάσαι τον δήμαρχο.
2: Δεν ξαναπάω σε γιατρού Γιώργο, φάρμακα μπλέω δεν παίρνω. Να τον καημό που έχει η καρδιά μου, πράγμα δεν τον γένω.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Έλα που έχω τα παιδιά μου και δεν με αφήνουν, μου φέρνει τους γιατρούς στο σπίτι. Στη θανάτου την πόρτα έφτασα και δεν με αφήκανε να φύγω.
1: Καλά το κάνουνε, καλά το κάνουνε βέβαια.
2: Ναι, μου λένε μάνα μας επίσης.
1: Μία είναι η μάνα.
2: Λοιπόν, χαιρέτα με τη μανούλα σου, να έχει έρθει η οικογένειά σου και όλο τα κρατήριο να έχουν την υγειά του κόσμου όλος. Με την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια και περαστικά.
2: Γεια σου Γιώργο,
1: γεια σου Κακλή, γεια σου Γιάννη.
3: Για μερακλή και χάνομαι,
1: για λεβεδιές ποθαίνω.

Και ευτυχώς έχουμε πολλούς μερακλείδες και μερακλίνες στην εκπομπή. Θα τους αφιερώσουμε όλη την εκπομπή. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με όμορφα καλαματιανά ζωντανά στο Γλέντι. Μπαντελής Κρασαδάκης. Έλα Μπαντελή.

Έλα η Νάξος, πάντα συντονισμένη λέει η Νάξος. Καλημέρα και στον Νίκο τον Τρανουδάκη. Καλή σου μέρα Γιώργη Λεκάκη. Καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριο. Καλή εκπομπή και χαιρετισμού στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Πάντα συντονισμένη η Νάξος.

Παντελής Κρασαδάκης. Έτσι πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12:30.

0: κλωμαέ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό!
7: Δεν υπάρχει!
8: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μύρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
0: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αείμνηστοι και δυο, Λεωνίδας Κλάδος, Βαγγέλης Τσαφαντάκης. Να το στείλω στον Μπαρμπα Αλέξη στο Ηράκλειο.

Ότι παίζει για το Γιώργο το Φουστάνι που θέλει να αφιερώσει όλη την εκπομπή στον Ηλία το Φανοράκι και να του πει μια μαντινάδα. Μετά που άκουσε αυτά τα σοφά λόγια, θέλει να του πει ότι μπορεί, μπορεί η Ηλία πληγή που αιμορραγεί ο χρόνος να την κλείσει, όμως να ξέρεις στην καρδιά σημάδι θα σου φύσει. Από το φίλο σου το Γιώργο το Φουστάνι, Ηλία. Και εγώ θα σου πω μια μαντινάδα παλιά του Νικήτα για τους φίλους που μου είχε στείλει εδώ. Λέει, φίλοι, δεν είναι σήμερο. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Στσιχίλιους ένας να βρεθεί. Κι αυτός δεν είναι εντάξει.

Αυτή την Παρασκευή που έρχεται μεθαύριο δηλαδή, θα είναι εδώ κοντά μας ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης με τον Νίκο το Λουκαδάκη. Τι απίστευτες μαντινάδες, ποιήματα και ρήματα θα ακουστούνε. Είναι άλλο πράγμα. Ρήμες, ποιήματα, μαντινάδες εδώ στην εκπομπή μεθαύριο. Έχουμε τη χαρά, την τιμή να έχουμε τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη και βέβαια τον αχώριστο φίλο του, τον Νίκο τον Λουκαδάκη. Και δεν ξέρω για ποιοι άλλοι θα έρθουν, εγώ ξέρω σίγουρα αυτούς τους δύο. Ο χώρος βάζει πολλούς, όποιος θέλει να έρθει έρχεται. Καλημέρα στην Κάριστο. Γιώργος Κουκουράκης. Κύριε Γιώργο, καλημέρα στην Κάριστο. Ευχαριστούμε για τα ποτά που μας στείλατε. Τα λικέρ, τα έχουμε τιμήσει δε όντως. Ιδιαίτερα μας άρεσε αυτό το λικέρ λεμόνι, το λικέρ μανταρίνι. Ας έστειλε μερικά δείγματα της δουλειάς του, της ποιότητας που τον διακρίνει. Σε μικρά μικρά βέβαια μπουκαλάκια, και από τα οποία δεν έμεινε τίποτα. Κάτι λίγο έχει μείνει εδώ πέρα, θα πιω στην υγειά σας. Εβίβα. Και έτσι να γελάσουμε λίγο, ή να γελάσουμε δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύκλος της ζωής, απλά τα λέει όμορφα και ομορφοφτιαγμένα σε ωραίες μαντινάδες ο Γιώργης ο Ζερβός. Ο κύκλος της ζωής ποιος είναι? Για ακούστε λίγο. Αρχή και τέλος. Αρχή, μέση και τέλος.

0: τον εβαστούμε μπλιό.
1: Τον εβαστούμε μπλιό.
0: Αν θα φτάσει 100, δεν τον.
1: Γεώργιος Ζερβός. Τραγουδάει τον κύκλο της ζωής.
2: Αν θα φτάσει 100, δεν τον εβαστούμε μπλιό. Αν θα φτάσει 100, αν θα φτάσει 100.
1: Καλημέρα στον Νικόλα τον Σταυρουλάκη που μου στέλνει ματινάδες για τον πόνο. Σε μια μικρή ρήμα που θα τη διαβάσω επί τόπου. Πόνε ο ντεκαταληθείς. Μάης 26. Πόνε ο ντεκαταληθείς και εσύ ως σαν τον άλλο. Ξεστράτησε αφού μπορείς. Μη σου κλουθώ στο ζάλο. Τρεμώ στη σκέψη πως μπορεί ο καημός να ανοίξει το πανοπόρτι στην καρδιά, στο δάκρυ να με πνίξει. Οι κερασιές ανθίσανε πάνω στον καημό μου, μα θα απομείνουν άκαρπες στον αναστεναγμό μου. Μα είπα να ανάψω μια φωτιά, καημένα σε κεντήσω, να βρει το γέλιο περασιά κι ίσως το συναντήσω. Το γέλιο σου είναι θησαυρός, μα είναι βαθιά κρυμμένο. Δεν ξέρω αν ταξιωθώ να το βρω ανθισμένο. Η χαρά για μένα να σταθεί μια πιθαμή δεν έχει. Είναι ο καημός βλεπάτορας, σαν το σκοπό προσέχει. Δείξε μου ποιο το γέλιο σου, χαρά να το κατέχω. Θωρείς πως δεν το γνώρισα, για εκείνο το ξετρέχω. Αν δεν μπορείς το κλάμα μου και την κακή μου μέρα, μην έρχεσαι στο γέλιο μου, λάλιε μαθώς πια πέρα. Και κλείνει λέγοντας ζωή, ζωή η πια καλύτερη αυτή που μου έχεις μάθει. Χαρά που φθείρει τσικαϊμούς και καταλεί τα πάθη. Νικόλα Σταυρουλάκης μεθαύριο θα είναι εδώ πρωί στις 11. Γι' αυτό συντονιστείτε. Αθάνατο βιολί των Χανίων Φώτης Κατράκης. Παράξενα.

παράξενα η τύχη μου. Φώτης Κατράκης. 10 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής και σήμερα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνησο στο Ρέθυμνο, κριτικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM Αθήνα. Αποσπερίτη στην Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Τι να σας προσφέρουμε, τι να σας στείλουμε. Ένα ματσάκι για σεμιά.

0: Αθάνατα τραγούδια. Να βγούμε αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Συγχαρητήρια. Μετά από μερζέ, μπορώ να σε πιάσω. Δεν είναι αυτή να σε ακούω. Βέβαια, θα πείσω να απογραφήσω και ένα σαρό τηλέφωνο.
0: Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή, πολύ, πολύ φασαρή ακούω.
1: Ακούω τους υπέροχους ακροατές και από το πρωί και τώρα. Να είναι πτάγουν την υγεία τους όλοι, χαιρετίζω όλη την Κρήτη από τη μια πάντα στην άλλη. Χαίρομαι για αυτά που ακούω. Αλλά δυστυχώς εγώ δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχω συμμετάσχω. Έχω σταματήσει τη συμμετοχή μου. Τέλος πάντων. Έχουμε ό,τι επιδημείς.
0: Και εσύ Γιώργο Τσαμαντή, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Καλή συνέχεια,
0: καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Γεια σου.

Λοιπόν, πολύ ωραία. Χανιωτάκης λοιπόν είναι το όνομα και όχι διαφορετικά. Καλά το έλεγα εγώ. Κύριε Γιώργο Χανιωτάκη, στο Ρέθυμνο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο και τη Δευτέρα με το καλό να ξανακουστούμε. Έτσι με τη Δευτέρα, μια και την Παρασκευή, από ό,τι μου λέει, δεν θα μπορέσει να μας ακούσει. Να είσαι καλά, Σιδερένιο. Σιδερένιο, ό,τι καλύτερο. Στην υγεία σου. Να σου στείλω ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια. Πέτρος Μαρούλης, Αντάρτης. Ένα τραγούδι του Μιχάλη του Τζαγκαράκη, καλή του ώρα. Σε μια δυναμική ερμηνεία, από ζωντανή εμφάνιση, Πέτρος Μαρούλης. Μυστέρι.

0: αριστερά μέσα στην εκκλησία θα μπω και θα σε κλέψω. Αντάρτης Πέτρος Μαρούλης.
1: Έλα το στρατός δεν θα μπορεί καλά για να με κάνει.
0: Αγαπημένο αυτό το τραγούδι του Μιχάλη του Τζακαράκη. Με Πέτρο Μαρούλη φεύγουμε. Για λίγο με αυτή τη φορά με το τραγούδι του Αντώνη του Κουκλινού. Ποια μυρισμένη αγκαλιά, έτσι φεύγουμε. Αγκαλιασμένοι λοιπόν φεύγουμε και σας δίνουμε ραντεβού την Παρασκευή στις 11. Καλά να είμαστε να τα ξαναπούμε. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά.

0: Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four, η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονάκο με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΆΚΑ. Πλέον οι ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το Τρίφι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα με βάση τη στατιστική ανάλυση, θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Ογκατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Ογκατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Ογκατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Ογκατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
11: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
12: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
11: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
12: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
11: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
12: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
11: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
12: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
11: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
12: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
11: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
12: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
11: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
12: Runner και Tronix.
11: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
13: Αλεύρι Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1 συν 1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
8: Αυτές είναι τιμές.
13: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
8: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Ω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη.
10: Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
14: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
13: Ερωτόκριτος.
14: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
13: Η φωνή της Κρήτης.
14: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
13: 87,9.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός.

0: πες που έχω κι εγώ για σένα.
1: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παγώνουν ευνηδιαστικά την σχέδιο Ελευθερία, την επιχείρηση προστασίας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, λιγότερο από 2-24 ώρα μετά την έναρξή της. Το Ιράν κάνει λόγο για νίκη. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Χειρουργείο στο πόδι για το κορίτσι, το οποίο φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών. Κίνητρα επαναπατρισμού παρέχει η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Η πρόταση αφορά κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες. Επισκευές και βελτιώσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτιρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Φορτηγό πλοίο φορτωμένο με σόδα βυθίστηκε βορείως της Άνδρου. ΣΟΑ τα 9 μέλη του πληρώματος, το πλοίο είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μήλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνη η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
9: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28 920 51 346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
14: Ακούστε
13: λύση.
14: Την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που οι κότοι μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: υποκριτός.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
7: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
6: Αυτές είναι τιμές.
5: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
6: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Με τον καιρό θα είδουμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε

μικρές, με το καιρό για νεμικές παβούνε κι οι αντάρες. Παβούνε κι οι αντάρες, έπαψα κι έτσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις να θα πει αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άσπρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four, η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονάκο με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΆΚΑ. Πλέον οι ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσέ Ζαλγκίρις. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το Τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα με βάση τη στατιστική ανάλυση, θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-023-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Υπάρχει μια αυλή μαγική, Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας
11: ερμηνεύει. Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου.
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι.
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
17: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ερωτόκριτος.
19: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
18: Ερωτόκριτος.
19: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις θα σου, εκιά που στέκεις θα σου.
18: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5, από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία.
7: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υποκριτός.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σωσούχη τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το χωροταξικό για τον τουρισμό δίνει τον τόνο για τις περικοπές δόμησης στις τουριστικές περιοχές της χώρας και αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις. Στο κόκκινο όλη η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σκιάθος, καθώς και συγκεκριμένες περιοχές σε Τίνο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κατερίνη. Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του Άξιος. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. 7 συλλήψεις, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη άνοδος στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.300 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτύμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Κοκακόλα 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα Μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Essex Κόνη 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος.
12: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ψυχάλες. Πέφτουν ψυχάλες. Ψυχάλες πέφτουν πάνω μου και με το δάκρυ. Και με το δάκρυ ένα. Εγίνανε. Να μη φανούν τα μάτια μου κλαμμένα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε Στυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.
11: Αναστενάζω, τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
10: Ερωτόκριτος.
11: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
10: Η φωνή της Κρήτης.
11: Τον

0: Ρόση και λεβενδιά. Με λεβενδιά και χάρη. Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.
1: Υπάρχει άραγε ψυχή, υπάρχει κι άλλος κόσμος. Όλοι αυτό πιστεύουν. Εγώ

0: Ερωτόκριτος.
1: Η μοίρα μου. Η μοίρα μου μου πάντηξε και μου είπε εσύ θα αργήσεις. Πρέπει πολλά να σου συμβούν χαρές για να γνωρίσεις.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Υπάρχει μια αυλή μαγική, ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή, στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στη Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 0 53 100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
11: Ακούστε
10: λύση.
11: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: καλύτερη μουσική συντροφιά από τον Ερωτόκριτο. Από τον Ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος.
1: Δεν ήρθες πάλι αγάπη μου απόψε στο όνειρό μου και σφιχταγκαλιαστήκαμε με το παράπονο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892 022 502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
11: Μα ο Θεός, Θεέ μου, μα ο Θεός που είναι Θεός βλέπει τη δύναμή μας και ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αντοχή μας.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπου καημένε, όπου καημένε νεραγλή, καημένε νεραγλή.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί. Την Ερωτόκριτος.
1: Να μου φυλάξεις αντοχή, γιατί εγώ δεν θα έχω. Σαν χωριστούμε να μπορώ, για χάρη σου να υπάρχω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική για συμμορία που εξαπατούσε πολίτες, με τα μέλη της να προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Αίσθηση προκαλούν τα κέρδη της πείρας που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μπελέντο, καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνη η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα.
4: Καρπούζι, 1,80 το κιλό.
3: Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
7: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
6: Ρεμπέκα.
7: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
6: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
7: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
6: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
7: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
6: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
7: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
7: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
6: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 2892051346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα! Παντού!
10: Δηλαδή?
11: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Παρέα και απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου. Και η τεχνική σαν στόπ Αντρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

Λατό FM 103,3 για το Λασιθί. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε απόψε το πρόγραμμά μας με Θανάση Σκορδαλό και συνεχίζουμε με τον άρχοντα τον Γιώργη τον Παπαδάκη.

0: μετά τρέφεται ο Πεύκος στα βουνά το πρώτο. Πραγματικά η φύση φέτος μπορούμε να πούμε ότι είναι πανέμορφη.
1: Τρέφεται ο Πεύκος στα βουνά.
0: Καλά το λέγανε οι παλιοί μας, τα όψιμα νερά δίνουν ζωή στον τόπο.
1: Μου και εγώ στα βασάνα μου.
0: Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

0: πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για εσάς που υπάρχει κάποιο θέμα. Ένας αναμεταδότης ο συνηθισμένος δημιούργησε πάλι αυτές τις μέρες προβλήματα. Ο οποίος καλύβει η Ιερά Πέτρα, μέρος από τον Άγιο Νικολάου.
1: Θέλω να βρω μια μάγισσα για σένα να ρωτήσω.
0: Σαν να μου φαίνεται ότι πρέπει να πάω μοναχός μου να δω τι γίνεται.
1: Για σένα να ρωτήσω.
0: Αν είναι να στέψω ένα κοντάρι, ξύλινο. Να κάνουμε τη δουλειά μας. Επιμονή μου βάζω ο συγκεκριμένος αναμεταδότης. Κάνει στάση εργασίας.

Ειλικρινά δεν το περίμενα. Σήμερα 4 χωριανοί μου με ρώτησανε γιατί δεν παίζει το λατό τις τελευταίες μέρες. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ποτέ, ποτέ, ότι ακούνε τα συγκεκριμένα άτομα. Χαρισμένοι λοιπόν, όλη η εκπομπή σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά όμως θα τη χαρίσω στις χωριανούς μου.

Και φυσικά το Γιώργιό μας, ο λεφοριατζής μας, το γαργαλιστήρι μας, το πειραχτήρι μας. Τρομερό κουδελί, τρομερό, τρομερό. Χθες το βράδυ με πήρε τηλέφωνο να μου πει εσύ, αν μπορούσα να βγω κι εγώ στον αέρα. Έτσι ποιος πάντα του λέω. Δεν το έχουμε, λέει, να μ' ακούν οι υπόλοιποι. Οπότε να του βρούμε μια γκλισάρα, να του τη δώσουμε. Γεια σου Γιώργιο, καλούς δρόμους να έχεις.

Θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Μαρία Γοντιγκάκη. Κυρία Μαρία, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Συγκινητικό αυτό που έκανες. Μια καλησπέρα στη Σοφία και στην Κρουσταλένια.

Επίσης μια καλησπέρα στο φίλο το Μανώλη. Μας ακούει από το συγκινητικό αυτό που έκανες. Μια καλησπέρα στη Σοφία και στην Κρουσταλένια.

Επίσης μια καλησπέρα στο φίλο το Μανώλη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Μου γράφει τώρα, φίλε, φεύγω από το χωράφι. Γιατί φύτευα πατάτες. Σε ακούμε από το αυτοκίνητο, καλή εκπομπή. Καλή παραγωγή θα σου πω εγώ, Μανώλη. Καλά το κάνεις και τσίβανες οι πατάτες. Δεν ξέρω, μην τα μας εξημερώνει αύριο.

0: Είχα μια κουβέντα με τον φίλο τον Νίκο το μεσημέρι. Τον Νίκο από τον Άγιο Νικόλαο. Αφορούσε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, ειδικά στο TikTok.
1: Να σου τη δώσω την καρδιά. Αμάν, αμάν.
0: Ότι Καρυδιάς Καρύδη, επιστήμονες και μη επιστήμονες, πιάνουν και κάνουν βιντεάκια και τρελαίνουν τον κόσμο.
1: Καρδιά, να την ξαναπληγώσω.
0: Το παίζουν οι ειδικοί, το παίζουν οι ψυχολόγοι. Αμάν, αμάν, αμάν. Το καλύτερο που έχει να κάνει η κάθε μια σας και ο καθένας σας, απομακρυνθείτε από οτιδήποτε σας στενοχωρεί.

Και μην περιμένετε ότι θα κρατήσει αυτό για πάντα. Το έχω πει, το ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Κάποια στιγμή θα πέσουν τα ιντερνέτια και θα βρει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, την ησυχία του με αυτούς τους αρπαμένους δίθεν επιστήμονες. Πιάνει και κάνει ο καθένας ένα βιντεάκι για να αυτοδιαφημιστεί. Λέει ότι μπούρδο θέλει μέσα. Δεν τον ενδιαφέρει πόσο κόσμο θα ψυχοπλακώσει. Δεν τον ενδιαφέρει ο καθένας και η καθεμιά που θα δει αυτό το βίντεο. Αν εφαρμόσει τις βλακίες που λέει μέσα, ότι θα καταστρέψει την ίδια του την οικογένεια και τις φιλίες του, το παίζουν οι ειδικοί και σπουδαγμένοι και πτυχιούχοι.

Εσείς λοιπόν οι συγκεκριμένοι ειδικοί, αμέτε να βάλετε τα πτυχία σας να τα βράσετε. Γιατί μόνο ζημιά προκαλείται στον κόσμο. Και εσείς απομακρυνθείτε από όποιο βίντεο σας στενοχωρεί. Σίγουρα έχετε επισημάνει πρόσωπα και πρόσωπα. Σας το λέω με πολύ πολύ αγάπη. Κάτι σκοτεινές ιστορίες, κάτι μαύρες ιστορίες, κάτι μαύρες συμβουλές, κάτι δεν ξέρω κι εγώ είδα. Ακούμε τον Αντώνη μας, τον Αντώνη τον Κουκλινό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517.

0: και 6972 536 003.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει μάλλον στο Θανάση το Σκορδαλό. Το κομμάτι αυτό είναι χαρισμένο. Μαζί με την αγάπη μας τον κύριο Γιώργο που μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Μιλούσα λίγο πριν εκτός αέρα με τον Γιάννη τον Πετζάκη, τον αγαπημένο μας τον Γιάννη τον Πετζάκη. Οπότε μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Με γεμίζει χαρά. Γιάννη Πετζάκη, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Φυσικά και θα ακούσουμε το κομμάτι σου. Είναι το μεθεπόμενο. Το κομμάτι που ζήτησες. Ο Γιάννης ο Πετζάκης σε ζήτησε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, όχι από τα δικά του. Θα τα ακούσουμε. Το μεθεπόμενο είναι.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Μου θυμίζει κάτι εποχές αυτό το κομμάτι. Ήταν μια όμορφη παρέα. Λες και 4x4 λασιθίου. Ωραίες εποχές. Ερμηνεύει ο Γιώργης ο Κατζαμάς και ο Κωστής ο Βερδινάκης.

Και θα το χαρίσουμε στη φίλη μας τη Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Γράφει: καλησπέρα Γιάννη, όταν μπορέσεις διάλεξε ένα κομμάτι για μένα. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, ιδιαιτέρως το Χαραλάμπι, το Σμαρουσταγί, το Γκουσάρο, το Αντώνη, το Βουκρινό, τον Ορέστη, την Ελένη, την Κατερίνα, την Ευθυμία, την Ευγενία, την Καλετάκη, την Κομιτάκη, την Εύα και την Τόνια, και να βάλεις απόψε το Αλεφαντινό. Πόσο γλυκά που πρέπει. Το χαρίζω στο Μιχάλη, σε σένα και στο Γκάρδο.
0: Ξαναπείτε μου αν θέλετε τον τίτλο, γιατί δεν τον άκουσα καλά.
1: Τόσο γλυκά που σ' αγαπώ με το Αλεφαντινό.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Χαιρετισμούς στη Γερμανία.
1: Επίσης στην Κρήτη μας.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Μου γράφει ο φίλος ο Μανώλης με το σχόλιο που έκανα στο ξεκίνημα της εκπομπής σχετικά με κάποιους ανισόρροπους ειδικούς. Μπράβο Γιάννη, καλά τα πες. Η γυναίκα μου έχει, λέει, πέσει σε κατάθλιψη και είναι κάποια βιντεάκια που έχει παρακολουθήσει στο TikTok. Να τσιπείς Μανώλη να πάει πετάξει το κινητό ολόδενα να βρει την υγειά της.
1: Να μη γρήκω στο πέτι μου.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρέκα.
2: Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο και σε όλους που είπε ο κύριος Δημήτρης. Και σε αυτόν. Ο χαιρετισμό μου και το τραγούδι αυτό είχα σκοπό να το ζητήσω και εγώ, γι' αυτό το σε πήρα να το βάζει όλο τον κόσμο.
0: Σε προλάβαμε, κυρία Μαρέγκα, σε προλάβαμε.
2: Δεν πειράζει, και εμένα βάλε μαζί με τον κύριο Δημήτρη. Και όλους που είπε, τη χαιρετώ ιδιαίτερο και εγώ αυτούς.
0: Να είστε καλά.
2: Καλά και να περνάτε. Και τον κύριο Μιχάλη όμως τον καλογεράκι στους υπόλοιπους που δεν είπε. Εγώ τους χαιρετώ όλους.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Χαιρετίσματα στον Τυμπάκι.

Ακούμε την Πετροπέρθηκα με τον Πυθαγόρα. Αυτό το κομμάτι ζήτησε ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πετσάχης απόψε. Του το χαρίζω λοιπόν με όλη μου την αγάπη. Και να πω σε όλο το ακροατήριο τα χαιρετίσματά του και την αγάπη του.

σε πέρα. Το ίδιο κομμάτι να το χαρίσω στην κυρία Μαρία Γκαλεντάκη. Ξέρω το λόγο που το συγκεκριμένο κομμάτι την ακουμπά στην ψυχή. Στα όνειρά μου, πάμε στη γραμμή μας η οποία έχει πέσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να βγούμε στον αέρα κατευθείαν με το που χτυπάτε τηλέφωνο. Λίγη υπομονή στην αναμονή, δεν πειράζει.

πάντως είναι πάρα πολύ ωραία ερμηνεία. Να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Κουκλινό. Πριν από πολύ λίγο καιρό που βρεθήκαμε, μου έδωσε αρκετά κομμάτια με τον Πυθαγόρα. Έχουν καλή συνεργασία. Και να θυμάστε που σας το λέω, το όνομα αυτό θα το βρούνε πολύ μπροστά τους. Ας φροντίσουν να είναι καλύτεροι. Και κάτσε την ψυχή μου. Γιατί το καλό πάντα θα ανεβαίνει.

Γράφει η Κατερίνα η Μπακλερτζανάκη από την Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλο το αγαπημένο ακροατήριο, ιδιαίτερος τον κύριο Ηλία, τον κύριο Κοκκινό, την κυρία Κοντικάκη, την Τόνια και τη Δέσποινα στην Ιερά Πέτρα. Αν μπορείς βάλε μας Πετράδι μου ψημιδευτό, Αντώνη Κουκλινό. Ευχαριστώ, καλή βραδιά σε όλους. Το ακούμε Κατερίνα το κομμάτι. Καλή σου ακρόαση.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Δώσε να δεις έτσι μου είσαι, αλλά το χαλάμε. Λοιπόν, ήκουσα ύστερα πώς... Θες να βάλεις ένα κοντάρι στην κερία, ε.
0: Αφού δεν το βάλεις εσύ.
1: Λοιπόν, θα πεις...
0: Στη μια πάντα είσαι, Νικολή.
1: Να πεις, να φέρεις, και εγώ αυγό στο... Δήμιο στα προς Ανατολή από πάνω να βάλουμε τον αναμεταδότη.
0: Κατές δεν τα έκαμε μια φορά τον ήμουν κοπέλι. Με βάλανε και θέριζα κατά αναγκαστικά έργα. Ήμουν σε μια περιοχή και δεν είχε καλό σήμα το ραδιόφωνο. Και πάω να πιάσω λέει την κεραία γύρω γύρω να την γυρίζω, να δω πού πιάσει. Και όση ώρα την εκράτηνα ήπαιζε, όση ώρα την ήφηνα δεν ήπαιζε. Λέω εγώ θα κάνω την κεραία. Και είχα ένα σκύλο τότε σας και τον κράζω και έρχεται κοντά κοντά. Και τον έδαινα από το λαιμό με ένα σύρμα. Και το άλλο σύρμα, το έδεσα σε μια ρίζα με μισκοθία φύγε, μου πάρει και το ραδιόφωνο. Και την άκρα την ήττασα στην κεραία. Και καθόταν ο σκύλος και την κεραία όλη μέρα της ημέρας.
1: Λοιπόν, Γιάννη, άμα σου πω κάτι τώρα, αυτό ήταν το 73. Σε μια σχολή στην Κέρκυρα, μηχανικός ηλεκτρολόγος. Και είχαμε ένα αριστείδι μεταξά, καθηγητή. Και ήκοβε το καλώδιο στη μέση, το καθάριζε. Και το έβανε στην πρίζα και από τη μια μπάντα, από τη μια ντουχέρα. Το ένα καλώδιο και την άλλη χειράβε το φως.
0: Ιντάναβε?
1: Το φως, η μπάμπα.
0: Εντάξει.
1: Λέει το πως το κάνω εγώ, εσείς μην το κάνετε. Σου μιλάω ειλικρινά στη ζωή μου. Αυτό το πράγμα, επί δύο χρόνια που ήμουν στη σχολή, αυτό τότε.
0: Έχει υπόψη σου ότι η κοπέλη με χτύπησε το ρεύμα δύο φορές όταν πήγα να βγάλω το κασετόφωνο από την πρίζα. Γιατί τότε δεν ήταν μονωμένα τα φις, τα μισά που όπως είναι σήμερα. Και όταν σε χτυπήσει, λέει το ρεύμα, γίνεσαι πιο έξυπνος.
1: Και τώρα είμαι εγώ που τα λάζει, γιατί δεν με χτύπησε ποτέ. Απιά το αύριο.
0: Έχεις χρόνο.
1: Σοπα, βρέσαι να πω, έχω χρόνο. Από δεν μπορώ να βγάλω τα πάνω, θα σε κλέψω και το τράουζο.
0: Έλα τώρα που θες να κάνεις και το ζωρικό, να κλέψεις. Για να δεις δικά σου.
1: Πάτη κάποια τώρα άλλη.
0: Λοιπόν, Νίκο, περιμένεις η άλλη γραμμή, να είσαι καλά.
1: Βάλε μου ένα τακλή Αλεξάκη.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έλα, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Για να δούμε την άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Περιμένω εγώ, Γιάννη, περιμένω.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Τι τα κάνεις, καλησπέρα φίλε Γιάννη.
0: Καλησπέρα Χαραλάμπη.
2: Καλησπέριζω και το φίλο Νικόλα, νομίζω τον λέει.
0: Ναι, αυτός είναι ζώρικος, θέλει να κλέψει λάτων αλλού, τα οζά, γιατί...
2: Τον καλησπέριζω και αυτό, το Δημήτρη, το Βιτόρο, τη Δέσποινα, την Τόνια, το Μιχάλη και την Καλλιόπη. Ζόρικος είναι, ζόρικος. Την κυρία Ευθυμία, κυρία Γοντικάκη, τη Μαρία Σταρκαλοχώρη, την Κατερίνα, τη Βιάνο, την Ειρήνη Σιμίρες και χρόνια τζι πολλά που εόρταζε χθες. Το Γύριο Μανολάκη, τον Μπρόκο, το Γιώργη, το Λεωφορατζή, το μικρό, για να δεν βγάλει καμιά φορά η περασά από τον Κρουσόνα να με γυρέψει. Και θέλω να διαβάσω κάτι, φίλε Γιάννη, για τα τροχαία που κάθε μέρα γίνονται και χάνονται ανθρώποι. Να τα πούμε.
0: Για να τα ακούσουμε.
2: Τη Μανιβέλα και Λευγέ πρέπει να συγκρατούμε και να έχουμε στη κεφαλή νιονιό να οδηγούμε. Να μην γλακούμε άσκοπα. Δεν μας εφταίει ο δρόμος. Και να φορτώνομαι ύστερα ένα σταυρό στον νόμο. Καλές είναι οι διακοπές άνθρωπος να τις κάνει. Μα να γυρίζει σπίτι του, άλλους να μην πικράνει. Πάρα πολλά μας φέρνουνε γιορτές και καλοκαίρι. Κάψες, κρυγιώτες και αφορμές, μα και κακό χαμπερί. Πολλοί εξεσπιτώσανε και χάσα τη ζωή τους. Και δεν ξαναγυρίσανε στο σπίτι του κυρίου τους. Άλλοι δεν ξαναγύρισαν γιατί ήταν γραμμένο να αφήσουνε στην άσφαλτο ψυχή κορμί βαμμένο. Σκεφτείτε, φίλε Γιάννη, πόσοι άνθρωποι εμαυροφορεθήκα από λεπτό σ' άλλο λεπτό στο δρόμο που χαθήκα. Πόσες μανάδες έκλαψα και πόσοι πατεράδες, αδέλφια φίλοι και γνωστοί εγγόνια και γιαγιάδες. Άλλοι σπουδάσα κύπηρα πτυχία για να ζήσουν και άλλοι δεν προλάβανε να τα χειροκροτήσουν. Μα θα μου πείτε, είναι γραφτό του καθενούς ανθρώπου, είτε του γράφει η μοίρα του μα και το ριζικό του. Άλλος πατάει 100 και άλλος δεν προλαβαίνει. Να δει το φως τη ταχυνής ποπού πρωτοπροβαίνει. Πόσα κοπέλια φίλε Γιάννη επόμενα πεντάρφανα στον κόσμο και θα σηκώνουν μια ζωή σταυρό πάνω στον νόμο. Καλή είναι η διασκέδαση μανάχο με το νου μας, γιατί δεν φταίει ύστερα ο δρόμος του χωριού μας. Από λεπτό σ' άλλο λεπτό βρίσκε σε άλλον τόπο και χάνονται ό,τι κάμα οι γονεί μας με τον κόπο. Πού να πρωτοπρολάβει ο Θεός τη χέρα του να βάλει, αφού δεν βοηθούμε εμείς να μπούμε στην αγκάλι. Πρέπει σταυρό να κάνουμε με χέρια και με γλώσσα και να πιστεύω με πιστά του χριστιανού τα γρόσια. Δεν θέλει ο Θεός να έχεις λεφτά, θέλει αγάπη να έχεις, να τη μοιράζεις όμορφα όπου βρεθείς κι αλλάχεις. Μην κρίνεις, να μην κομαχείς για το συνάνθρωπό σου. Καλιά να είσαι αμήλυτος στο δρόμο το δικό σου. Φίλοι μου, φταίμενε κι εμείς γιατί πολυγλακούμε. Δεν φταίει πάντα ο δρόμο μας να τον ευλαστημούμε. Ευχαριστώ από καρδιάς το Γιάννη το Λιονάκι που κάνει έργο για ζωή μ' αγάπη και μεράκι. Θα ήθελα, φίλε Γιάννη, μόνο μια ευχή σ' όλους σας να χαρίσω. Να έχετε πάντα την υγειά Χριστό, Χριστό να προσκυνήσω. Αυτά, φίλε Γιάννη, καταέγραψα.
0: Καλά τα είπες, Χαραλάμπη. Εγώ έχω να πω ότι 3 χρόνια που έκανα, που δούλεψα στην Express Service, είδανε τα μάτια μου πάρα πολλά. Είδανε και θανατηφόρα, είδανε και βαρύς τραυματισμοί πάρα πολύ. Πραγματικά είναι κρίμα και άδικο. Ο άνθρωπος είναι αυτός που φταίει πάντα. Γιατί ο άνθρωπος κατασκευάζει τους δρόμους, ο άνθρωπος κατασκευάζει για τα αυτοκίνητα, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των δρόμων και των αυτοκινήτων, ο άνθρωπος είναι οδηγός, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος σε ό,τι συμβαίνει.
2: Δεν φταίει καμιά φορά η τύχη. Εμείς το νιονιό μας φταίει.
0: Να σε καλά, Χαραλάμπη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εσύ να σε καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Όλο τον κόσμο ευχαριστώ. Και να βγει ο πατέρας να τον ακούσουμε για τέτοια ανθρώπι. Όπως και τον Αντώνη, τον φίλο μου, τον Κουκλινό, τον Ηλία. Πρέπει να βγαίνουν να λέγονται όλα αυτά. Την κυρία Καλεντάκη. Όλα αυτά να τα γρυκούμε. Είναι μέσα από τη ζωή. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
3: Στο χώμα γκρεμισμένα.
0: Αντώνης Μαζοκουμπάκης.

Λευτέρης Δαγκονάκης στο λαούτο, Παντελής Αλούστρος στην κιθάρα και Νίκος Τσακουντάκης στον μπάσο. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: φωτιά.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Εάν το Ιράν συμφωνήσει, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, προειδοποιώντας πάντως την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσουν εκ νέου οι βομβαρδισμοί και θα είναι πιο σφοδροί από ποτέ. Καλούμε σε αποκλιμάκωση. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους της. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική για συμμορία που εξαπατούσε πολίτες, με τα μέλη της να προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Αίσθηση προκαλούν τα κέρδη της πείρας που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση. Μας, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. η φωνή της Κρήτης.

0: συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε Νίκο Πρινιωδάκη στο βιολί και στο τραγούδι. Δημήτρη Νικάκη στο λαούτο και στο τραγούδι. Και τον Παναγιώτη το Βασιλάκη στην κιθάρα. Το Γιώργο το Κατσικαλάκη στον μπάσο. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεβαντώματα. Απόσπασμα λοιπόν από την εκπομπή που μεταδόθηκε 21 Δεκάτου 2025. Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλησπέρα Δέσποινα.
1: Είμαι η Δέσποινα από την Ιερά Πέτρα, όπως είπες.
0: Αυτός ο νεαρός ο Παναγιώτης ο Βασιλάκης σου θυμίζει κάτι?
1: Ο Παναγιώτης Γιάννη όχι. Δεν είναι από το σόι το δικό μου των παιδιών μου. Είναι άλλος Βασιλάκης.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Δεν είναι δικός μου συγγενής.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Με ακούς Γιάννη?
0: Ναι Δέσποινα, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω όλη την παρέα και στέλνω πολλά μπράβο στον κύριο Καραγάπη για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε απόψε που είπε. Ο Θεός να ξεμιστεύει του κόσμου τα παιδιά στις κακές ώρες και να τα καλοφωτίζει. Να είσαι καλά κύριε Καραγάπη. Καλησπέριζουμε όλο το ακροατήριο και θέλω να ευχαριστήσω πολύ από την καρδιά μου την Κατερίνα την Παχλιντανάκη και να της βάλουμε ένα τραγούδι του Γιάννη του Βάρδα, Κοντιλιές, που της αρέσουν. Εντάξει Γιάννη, ευχαριστώ. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη από τη Βιάνο.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Καλησπέριζω την κυρία Δεσποινά που μόλις άκουσα. Το Χαραλάμπι, γιατί δεν προλαβαίνω, είχα ανοίξει για να ακούσω τους υπόλοιπους που άκουσα τα συμβουλές που δίνει, αλλά ποιος τα κάνει που τα παιδιά σήμερα είναι εκτός εαυτού και ξέρετε.
0: Εμείς τα κάνουμε εκτός εαυτού. Εμείς το σε παίρνουμε τα μηγανάκια, εμείς το σε δίνουμε τον αέρα, εμείς τα κάνουμε όλα.
1: Όλα τα λες καλά, κύριε Γιάννη, όλα, αλλά δυστυχώς ακολουθούμε την κοινωνία έτσι από πάλι σήμερα και τα παιδιά χαλάσαν, τα χαλάσαμε μοναχή μας όπως το λες. Έτσι ακριβώς και ύστερα τραβούμε τα μαλλιά μας, αλλά είναι πλέον αργά. Λοιπόν, ο Θεός να μας τα βλέπει όλο το κόσμο τα παιδιά, γιατί όλα είναι στον δρόμο τώρα, τα νέα παιδιά, καθημερινά, μικρά και μεγάλα. Λοιπόν, όλη την παρέα μας καλησπερίζω, τους φίλους μας όλους, όλοι που με χαιρετούν, τους ευχαριστώ. Και επειδή είχε να απόψε ο Βιτόρος τον Μιχάλη τον Αλαφαντινό, αλλά δεν έπαιζε το κανάλι μου και δεν τον απόλαυσα, και είμαι να κάνω τα πιο φαρμάκι για την αγαπημένος μου καλλιτέχνης.
0: Θα ακούσεις λοιπόν, τόσο γλυκά που σ' αγαπώ από τον Μιχάλη τον Αλαφαντινό λοιπόν.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα περιμένω να το ακούσω.
0: Βεβαίως, είναι το επόμενο.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή βραδιά και θα, κάποιο βράδυ θα ήθελα να κανονίσω να σε φέρει στον Γιώργο τον Κοκκαράκη στην εκπομπή, να τον κάνω με παρέα.
0: Γιατί
1: είναι κι αυτός ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: εξαρτάται
1: και
0: αν ο Γιώργος εκείνη την ώρα που είναι η εκπομπή θα έχει χρόνο. Γιατί η δουλειά του είναι να τρέχει συνέχεια.
1: Μου είπε μια μέρα ότι ίσως λέει κάποια στιγμή να ξαναβγεί σε κάποια εκπομπή να κάνει λόγια εκπομπή, αλλά δεν μου είπε πού. Θα χαρούμε πολύ, του λέω, γιατί εμείς πάντως είχαμε πολύ ωραία επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα, περιμένουμε και άλλες γραμμές.
1: Καλό βράδυ, ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Για να δούμε την άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
2: Τι κάνατε?
0: Καλά εσείς?
2: Να πω χρόνια πολλά, γιατί χθες ο Λάζερη ήμουν καλά και δεν πήρα τηλέφωνο σε όλες τις ειρηνούλες και μου είπαν ότι έχει και γονή να τις χαίρεσαι.
0: Να είστε καλά.
2: Πολλοί χρόνες να είναι όλες του κόσμου όσοι έχουν παιδιά. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο από τον Τιμπάτσι, την κυρία Ευγενία, τη Μαρίτα, τον κύριο Κουκλινό, τον κύριο Ηλία, την κυρία Καλεντάκη, τη Δέσποινα, την Κατερίνα, την κυρία Γοντικάκη, την κυρία Καλεντάκη, την Τόνια, τον κύριο Χαραλάμπη, τους εγγενέμους όλους, την κυρία Νίκη, την κυρία Ευθυμία και... Αν μπορείς να μου βάλεις τον Δημήτρη τον Φρασανιώτη και γραφιστά.
0: Βεβαίως.
2: Καιρώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Πάρα πολύ.

Και να μην ξεχνιόμαστε, την εκπομπή σας την προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάου, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου. Και είτε τον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάου.

Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Αλεφαντινό, τόσο γλυκά που σ' αγαπώ. Το ζήτησε ο κύριος Δημήτρης Βιτόρος, μας ακούει από τη Γερμανία. Το χαρίζουμε με όλη μας την αγάπη σε εκείνον και στην παρέα του. Επίσης το ζήτησε η κυρία Μαρίκα από την Πάκη, όπως επίσης και η κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο.

0: Γράφει η φίλη μας η Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη από το Ρέθυμνο στο απόψινό της μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή εύχομαι. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη παρέα μας θα στείλω. Ένα όμορφο βράδυ να έχουμε. Να σε καλά Ευαγγελία. Σε ευχαριστούμε, καλή ακρόαση. Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλό απόγευμα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα σας. Καλά κύριε Μαρία εσείς?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Είμαστε εδώ δύο φιλενάδες. Σας ακούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω ότι μάλλον θα ήθελα να ακούσουν το μόνο στη μάνα μου μπορώ, αν είναι εύκολο. Σας αφιερώνω στα παιδιά μου, στην παρεούλα μου, σε εσάς, στην οικογένειά σας. Σας εύχομαι μια καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Τόνια.
1: Είδα καλή, δεν σας ακούνε καθόλου,
0: Δεν μας ακούτε.
1: Τέλος πάντων.
0: Μια χαρά, μας ακούνε οι υπόλοιποι.
1: Να πούμε την καλησπέρα μας, λοιπόν, σε όσους ακούνε. Και ένα καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Τόνια, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα τον Καλατό FM, τον Ερωτό, Χρήστο Εργάς Ιδιαιτέως, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίτση, την κυρία Καδεντάτση, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την κυρία Αγάπη, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια. Και θα ήθελα ένα τραγούδι να αφιερώσω στην κυρία Βοντικάτση, που της αρέσει πάρα πολύ, έχασα την αγάπη μου. Αν είναι
0: εντάξει, κυρία Ευγενία, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλή.

Πάμε τώρα να ακούσουμε κοντιλιές με τον Γιάννη τον Βάρδα. Παλιές κουρουγιανές κοντιλιές. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η Δέσποινα από την Ιερά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: αρέσει να παιδεύω. Κι ας είναι άγρια θάλασσα, φως μου και κινδυνεύω.
1: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Κύριε Γιάννη, εγώ είμαι πάλι.
1: Ναι, κύριε Γιάννη.
2: Πήρα την κυρία Βολικάκη.
1: Ναι.
2: Και έχουν επισκέψει το Λιράρι. Είναι η γυναίκα του Εσπέρα και έχει επίσκεψη.
1: Λέτε το Μιχάλη τον Τζακαράκη.
2: Τον κύριο Κουκλινό.
1: Τον Αντώνη τον
2: Κουκλινό. Η κυρία Κουκλινό είναι Εσπέρα. Και μου είπε η κυρία Μαρίνα Βοντεκάτση, η κόρη κυρία, αν είναι λέει εύκολο να σου βάλει τον Κουκλινό.
1: Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
2: Ναι. Εντάξει,
1: να είστε πολύ. Καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Δεν χαμηλώνει. Δεν χαμηλώνει τα φτερά η ελπίδα. Η ελπίδα στο ζευδά σου. Δεν χαμηλώνει τα φτερά η ελπίδα.

0: Ηλίας.
1: Επιστρέφουμε στον Αντώνη μας. Τον Αντώνη τον Κουκλινό. Και είναι χαρισμένο το κομμάτι από την κυρία Ευγενία. Στην κυρία Μαρία Κωτικάκη. Να χαρίσω κι εγώ στην κυρία Μαρία Κωτικάκη και την παρέα της.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Κύριε Ζάνη, ένα μεγάλο καλησπέρα.
0: Καλώς την κυρία Εύα.
1: Γιατί δεν ακούμε εμείς?
0: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα σε κάποιο αναμεταδότη.
1: Δεν ακούμε ούτε κριτόραμα, ούτε οτόκριτο, ούτε τίποτα.
0: Διακοπή ρεύματος ή κάποιο πρόβλημα σε κάποιο αναμεταδότη θα υπάρχει.
1: Και τώρα λέω ας πάρω να δω, δεν ακούγεται.
0: Κάποιοι όμως μας ακούνε.
1: Εδώ στο Ηράκλειο δεν νομίζω να ακούνε κανείς.
0: Και έχουμε πάρει τηλεφωνήματα που βγαίνω, έχουμε πάρει τηλεφωνήματα από παντού.
1: Ακούνε φαίνεται.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Τέλος πάντων δεν ακούμε. Εγώ θα σου πω δύο μαντιναδούλες, αφού δεν ήμουν προετοιμασμένη. Θα σου πω, θα βρω λέει να βάλω στην καρδιά κάποια που να σου μοιάζει, να πάψει η απουσία σου. Φως μου να με πειρά, να με τρομάζει. Η Ρώση, όχι. Σαν θες να δεις τι γίνεται, καρδιά χωρίς αγάπη. Κόψε τη ρίζα ενός δέντρου και πέτα τη στην άκρη. Με την αγάπη μου, κύριε Ζάνη,
0: να είστε καλά,
1: κύριε Εύα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: και δεν.
1: Γράφει ο καλός μας φίλος ο Νίκος ο Τρανουδάκης, μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου, καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά μας στη κυρία Μαρία Καλεντάκη, καλό ξημέρωμα κύριε Γιάννη. Να σε καλά Νίκο, καλή ακρόαση. Να χαρίσουμε όλο το υπόλοιπο της εκπομπής στον Νίκο τον Τρανουδάκη, την παρέα του και όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από την Άξο. Για να πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, η Ελένη είμαι.
1: Καλώς την κυρία Ελένη.
2: Πήρα τηλέφωνο γιατί λένε δεν ακούνε εκεί.
1: Κάποιο θέμα πρέπει να υπάρχει με κάποιον να μεταδότη.
2: Σε μια στιγμή γέλασα και λέω, αν είναι δυνατόν, λέω, τόσο κοντά να μην ακούνε και εγώ την άλλη άκρη του κόσμου να ακούω.
1: Κι όμως συμβαίνει κυρία Ελένη, γιατί εσείς ακούτε μέσω ίντερνετ, ενώ οι υπόλοιποι ακούνε ραδιοφωνικά, μέσω ραδιοφωνικού σήματος.
2: Ναι, αλλά και τόσο μακριά να ακούω είναι...
1: Παράξενο, όντως.
2: Θαύμα. Ωραία, αυτό ήθελα να πω. Καλησπέρα σε όλους, όλο το ακροατήριο, να είναι καλά.
1: Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Ναι, πείτε μας.
2: Άκουσα τον Σταγόρα,
1: ναι.
2: Πρώτη φορά τον άκουσα, πιστεύω, αλλά είναι ό,τι έχω ακούσει από αυτό είναι τέλειο. Πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραία τα ερμηνεύει.
1: Όντως, συμφωνώ.
2: Άρα, πολύ ωραία. Την Πετροπέρδικα και αυτή με συγκινεί και εμένα κάτι να ακούσω. Την είχα ακούσει πρώτα με τον Κουνάλη τον λένε.
1: Ναι.
2: Ότι το είχε πει πρώτα. Την ακούω ότι το αφιερώνω στη μάνα μου που έφυγε και με ένα νέα γενιά.
1: Να είστε καλά, να τη θυμάστε.
2: Να, βάλτε εσείς καλή βραδιά.
1: Καλό σας βραδύ. Η κυρία Ελένη που επικοινωνεί μαζί μας από τη Νέα Υόρκη, την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Πάμε στον ξάδερφο τον Δημήτρη τον Θραψανιώτη. Ζωγραφιστά είναι ο τίτλος. Και είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι.

Γράφει ο φίλος μας ο Μανώλης, μας ακούει κάπου κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Χριστός Ανέστη Γιάννη, καλησπέρα στην όμορφη παρέα σου. Την αγαπώ κι αν είναι αυτό λάθος, θα το πληρώσω. Έτσι κι αλλιώς λογαριασμό μόνο στο θιό θα δώσω. Συνεχίζει, αν εμπορείς, βάλε μαντινάδες με τον Αχιλλέα. Πολύ καλή μαντινάδα, Μανώλη. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ζάνη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία.
1: Θέλω να πω και τα ευχαριστίες μου πρώτα για όλους και για τα παιδιά μου φυσικά. Αλλά εδώ έχω μια καλή παρέα. Πώς να ευχαριστήσω τον κύριο Κουκλινό. Κάθε μέρα στέκεται δίπλα μου. Δεν με αφήνουν να κλάψω. Επίσης θέλω να πω, να στείλω τα φιλιά μου στον κύριο Κουκλινό και στην κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία είναι εδώ δίπλα μου. Τη Νίκη τη Μαζοκοπάτση και τον Αντώνη της, και να τους πείτε ότι εγώ τους αγαπώ πολύ. Αν θέλουν, γιατί απόψε παραξηγηθήκαμε λίγο.
0: Γιατί?
1: Κάτι που τους είχα πει να σου να πάνε κάτι και να πήρανε.
0: Α, κυρία Μαρία.
1: Και τους αγαπώ πολύ. Και την Ευγενία, η οποία έχει αυτή, έχει ξετρελαθεί με μέρα, κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο. Αυτοί στέκονται όλες τις μέρες δίπλα μου. Όλες. Η Νίκη βέβαια κάθεται και το βράδυ της κηδείας στο σπίτι μου. Ευχαριστώ Γιάννη, σας ευχαριστώ όλους. Όλο τον κόσμο ευχαριστώ. Όλοι με συμπεραστηθήκατε. Όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Βάλτε όποια τραγούδι θέλετε αφιερωμένα στα αγαπημένα μου πρόσωπα που είναι κάθε μέρα μαζί μου.
0: Να είστε Νίκη, καλά κύριε Μαρία. Ευχαριστώς. Ευχαριστώς.
1: Και στην Ευγενία. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.

Ακούμε Γρηγόρη Σαμόλη. Μόνο στη μάνα μου μπορώ. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η γλυκιά Μαρία από Ηράκλειο και το χαρίζει στην παρέα της, στα παιδιά της, στην οικογένειά της και σε όλο το ακροατήριο.

ακούμε Κώστα Μουντάκη. Το κομμάτι αυτό είναι χαρισμένο από την κυρία Μαρία Γωτικάκη στον Αντώνη τον Κουκλινό και τη γυναίκα του, την κυρία Μαρία. Κυρία Ευγενία και όλο τον κόσμο που της έχει συμπαρασταθεί.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τέτον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας πρώτα ο Θεός και είμαστε καλά αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα.
4: Καρπούζι, 1,80 το κιλό.
3: Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι Τετάρτη, είναι 6 του Μαΐου του 26. Καλησπέρα, πέρα για πέρα. Καλώς ορίσατε από τα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8. Για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Ηράκλειο, Ερωτό, Κρήτος 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίθι. Και απόψε οι δύο αγαπημένες συχνότητες θα ενώσουν μουσικά την Κρήτη. Από τη μία μπάντα από την Κίσα μου το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Καλώς ορίσατε, ευελπιστούμε και απόψε να κάνουμε πολύ πολύ καλή παρέα.
1: Και χόρεψα μπροστά σου.
0: Στέλιος Μπικάκης ανοίγει την αυλία παραπάνω.

Και απόψε για να κάνουμε την παρέα μας και την επικοινωνία γενικότερα, ο ένας τρόπος ο παραδοσιακός, 28-210-40-140. Ο δεύτερος στο κινητό αναχείρας, γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 6931-50-12-34. Και για όλους εμάς βέβαια που σεφάρουμε τον πλανήτη, www.kritikorama.com. Και μέσα από το site του Ερωτόκριτου.

Μια καλησπέρα και από τον Αντρέα από το Ρέθιμνο, από την πηγή Ρεθύμνης. Λέει καλησπέρα από την πηγή Ρεθύμνης, καλή εκπομπή Κωστή. Και σε όλη τη ρεδιοπαρέα, σε ευχαριστώ φίλε μου, καλωσορίζουμε και το Ρέθιμνο.

Και μετά το Στέλιο Μπικάκι το έχετε επιλέξει για τη φίλη την Αμαλία που μας ακούει στο χώρο της εργασίας της εδώ στα Χανιά. Κάποιοι εργάζεστε, οι αγωνιστές για το νυχτοκάματο. Καλή δουλειά! Είναι ο Μιχάλης ο Κουνάλης και ο Νίκος ο Στρατάκης είναι το μαντίλι. Καταπληκτικό τραγούδι.

0: ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 και μέχρι τις 11 κάνουμε την παρέα μας. Ερωτώ Κρήτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίδι, Κρητικό Ράμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Για τον υπόλοιπο κόσμο, για εσάς που μας ακούτε σε κάθε γωνία του πλανήτη. Καλησπέρα Φίλιππα, να σε καλά, έχει επιλέξει Βασίλης Κουλά. Για τη γυναίκα της ζωής μου, ξέρει λέει αυτή, ήθελα να ήμουν το άρωμα που βάζεις στα μαγιά σου.

να το στείλω ιδιαίτερα σε ένα καλό φίλο που το αφιερώνει στην παρέτο και στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμβαίνουν και αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Αυτή τη μαγεία έχει ζωντανή εκπομπή, ότι είναι αυθεντική. Με όλα τα πρώτα.

Καλησπέρα και στο Σπύρο εδώ στα Χανιά. Καλησπέρα και στην κυρία Μαρίκα στον Τυμπάκι. Αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για όλη τη ριδιοπαρέα που ακούνε ρωτόκριτο και κριτικό ράμα. Την ευχαριστούμε. Καλησπέρα, Τυμπάκι.

Μια καλησπέρα και στην Οσία, την καλή φίλη εκεί από τα Ιωάννινα, το Ράδιο Πάτρα. Έχω πρόβλημα και σήμερα εκεί με το Messenger, δεν μπορώ να απαντήσω στα μηνύματα και στο Facebook. Κάποιο πρόβλημα που προσπαθούν να μου το φτιάξουν τώρα τέσσερις μέρες. Γι' αυτό λοιπόν κάποια μηνύματα που μου στέλνετε στο Messenger, στο Facebook, τα βλέπω, τα λαμβάνω, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Μια καλησπέρα λοιπόν στο Ράδιο Πάτρα 106,5. Στην Οσία την ευχαριστώ και αφιερώνει για όλους που ακούνε στην Πάτρα, στη Σάμο, στα Γιάννα, στα Χανιά, με αγάπη το Ράδιο Πάτρα. Ευχαριστώ.

0: ποτάμα.
1: Να πω ότι ο καιρός είναι επιτέλους καλοκαιρινός. Από ό,τι λέει και η Έμι, το Σαββατοκύριακο θα μας έρθει και η αφρικανική σκόνη. Υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 30. Να προετοιμάζετε και ειδικά οι νοικοκυρές να πλύνετε μετά τα μπαλκόνια σας, τις αυλές σας.

Ήταν ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς, 28-210-40-140. Επαναλαμβάνω, κάποιο πρόβλημα έχω και σήμερα με το Messenger και το Facebook. Λαμβάνω τα μηνύματά σας, δεν μπορώ να απαντήσω. Η τεχνική το έχω δώσει να μου το φτιάξουν και προσπαθούν και οι άνθρωποι για αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστώ για την οσία εκεί στο Ράδιο Πάτρα που μας ακούει και στα Ιωάννινα και στην Πάτρα. Μιχάλη Τσακαράκη, Τρόζοκολ, Κόπελο. Τροζοκόπελο.

Μια καλησπέρα και απόψε από ένα νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας, στη Μήλο, από τη Θεανούλη. Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει εδώ στη Μήλο, λέει Κρητικό Ράμα, και σε σένα ιδιαίτερα ευχαριστώ. Καλησπέρα Βρύσες από Κόρνα στην αγαπημένη φίλη την Τασία, σε όλους που μας ακούτε στα πρώτα 21 λεπτά.

0: τόσο κόμμα.
1: Και πάμε και στο Ράδιο Πάτρα, στην αγαπημένη φίλη και ιδιοκτήτη του σταθμού, τη Νοσία. Μας ακούει στα Ιωάννινα όμως, έτσι, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ιωάννινα, σε βρίσκω.
2: Ιωάννινα,
1: είναι
2: ναι.
1: Η βάση σου εκεί, η δουλειά στην
2: είναι
1: Πάτρα.
2: Η βάση, πηγαίνω, έρχομαι Πάτρα, ναι.
1: Καθημερινό δρομολόγιο, ε.
2: Σχεδόν, ναι.
1: Τώρα είναι μια ευκολία που είναι απίστευτη η Ιωνία.
2: Ναι, είναι τέλεια.
1: Παλαιότερα που ερχόμουν εκεί στο Αγρίνιο σε κάτι συγγενείς μου, ήταν δύσκολη η πρόσβαση, οι δρόμοι ήταν πολύ χάλι για η κατάσταση, αλλά τώρα είναι η αεροδρόμοι.
2: Τώρα είναι τέλεια, τέλεια είναι η Κώστα.
1: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
2: Αφιερώνω φυσικά, θα αφιερώσουμε στη Σάμο, μας ακούνε φίλοι μου και ο Αναστάσιος, στα Χανιά φίλου μου Κώστα Κάτια, στην Πάτρα στην Ιωάννα, Νάνση, Άντι.
1: Σε όλη την παρέα σου. Καλό καιρό έχουμε στα Ιωάννινα σήμερα.
2: Σήμερα δεν είχε τόσο καλό καιρό, είχε λίγο συννεφιά.
1: Συννεφιά. Αγαπημένος προορισμός, δύο φορές έχω έρθει, αλλά θα ξανάρθω και σύντομα, γιατί είναι μια πόλη που μου έχει κλέψει την καρδιά.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έτσι το πότε θέλει. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά. Καλή βραδιά.
2: Ήταν μια φορά μάτια.
1: Καταπληκτική φωνή, θα το μεταδώσω. Σε ευχαριστώ. Το έχει το κριτικό πάντω. Θα σε πάρουμε στην Κρήτη.
2: Κρήτη.
1: Ναι. Θα σε πάρουμε στην Κρήτη. Δεν γλιτώνεις. Ευχαριστώ.
2: Ναι.
1: 28-210-40-140. Χιλέστρε μου τάνε οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμάν, αμάν. Κρητικό ράμα από τα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 από το Ηράκλειο. Και Ράδιο Πάτρα από την Πάτρα. Αμάν, αμάν.

0: Και πάμε και στην πόλη του Ηρακλείου, στην κυρία Εύα μας. Τι κάνετε απόψε? Καλησπέρα, κυρία Εύα.
1: Τώρα είμαι καλά, γιατί πάντα δεν καλά. Είχαμε ρωτόκριτο το απόγευμα και δεν ακούσαμε την αρχή της εκπομπής.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Τώρα είμαστε πάρα πολύ
0: σας
1: ωραία.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Την καλησπέρα μου θα πούμε στην κυρία Ρούλα, στον κύριο Νεκτάριο Μπούχλη και στον Αναστάση. Ρούλα μου, μια όμορφη καλησπέρα σου στέλνω και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, Κώστα.
0: Να είστε καλά, την καλησπέρα μου και στο Μανώλη.
1: Και από αυτόν.
0: Να είναι καλά τώρα, ευχαριστώ.
1: Να σου πω δύο τρεις μαντιναδούλες.
0: Ευχαριστώ, πείτε μου. Ευχαριστώ.
1: Δεν έχει η αγάπη τη χαρά. Μονάχα τα κομμάτια. Έχει και πίκρες και καημούς και δακρυσμένα μάτια.
0: Έτσι είναι.
1: Και λέω, μόνο εσύ κατάλαβες τον πόνο στην καρδιά μου και αντί να γίνεις ο γιατρός, έγινες ο φωνιάς μου. Σα θες να δεις τι γίνεται, καρδιά χωρίς αγάπη, κόψε τη ρίζα ενός δέντρου και πέτα τη στην άκρη. Την καλησπέρα μας και στον κύριο Δημήτρη, να είναι καλά και καλή εκπομπή να περάσουμε και απόψε.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Εύα μου, την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Καλό ξημέρωμα, καλή βραδιά, καλά να περάσουμε.
1: Να είστε καλά, ό,τι τραγούδι σου αρέσει βάλε για τη Ρούλα.
0: Όλα τα τραγούδια, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κόσμο.

0: Πάμε και στο Ηράκλειο, επιστρέφουμε στην αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα Τόνια μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε απόψε?
1: Καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, όταν κάνουμε την παρέα μας εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισω και όλο τον κόσμο. Ωστόσο, να φιερώσω σε εσένα ιδιαίτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με την αγάπη μου. Και να πω και την καλησπέρα μου στο Γιάννη τον Πετσάκη.
0: Α, βεβαίως. Θα μεταδώσουμε κάτι από τον Γιάννη τον Πετσάκη. Καταπληκτικός άνθρωπος. Όπως και εσύ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια. Αγαπημένοι φίλοι. Η αγάπη και εκτίμηση είναι με βία. Σε ευχαριστώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: 15 και 28 210 93 667.
7: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
8: Και τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, στο Κρητικόραμα.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
10: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
9: Παντός καιρού.
10: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
9: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
10: Συντονίσου.
9: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
10: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά και για φωτοβάτη της Τετάρτης, 6 του Μάη του 26, στις πρώτες μέρες του μηνός, με αγαπημένα τραγούδια για τη φίλη μας την Οσία που την ακούσαμε και από τα όμορφα Ιωάννινα. Καλησπέρα και στη Μαρία που μας ακούει στα Νόγια. Λέει καλησπέρα από τα Νόγια. Θέλω να αφιερώσω για το Γυμνάσιο Αναγίων και για όλους που ακούνε Κρητικόραμα. Σε ευχαριστώ. Ήταν μια φορά, ήταν ο Αρχάγγελος της Κρήτης.

0: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα, Χρυσές Χορδές. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
1: Και δεν ξεχνάμε αύριο λοιπόν την κοπελιά μας εδώ, τη συνάδελφο, τη Στελίτσα μας, 6 με 8, αλλά βέβαια το πρωί συντονισμένη λίγο μετά τις 8 και 10, Κρητικόραμα και Ερωτόκριτος, Μανώλης Λεκάκης, είναι η πρωινή μας δύναμη, η πρωινή μας ενέργεια για εμάς τους υπόλοιπους που παίρνουμε τη σκυτάλη στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές μας. Το έχετε επιλέξει. Να πω ότι σήμερα, Τετάρτη 6 του Μάη, γιορτάζει ο Ιώβ, Σεραφείμ, Σεραφημία, σπάνια ονόματα, κυκλοφορούν όμως ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά και καλά. Καλησπέρα και στο Νότο, εκεί στο Ροδάκινο, στο Ρέθινο, στη Βίλτινα Ασπασία. Ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια είναι τα στρατάκια εκεί που κλαίνει η ΑΕΤ.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Να επαναλάβω ότι έχω ακόμα το πρόβλημα με το Messenger και στο Facebook. Κάποιο πρόβλημα και προσπαθούν οι άνθρωποι να μου το φτιάξουν αυτές τις μέρες. Βλέπω τα μηνύματά σας και στο Messenger και στο Facebook. Δεν μπορώ να απαντήσω όμως. Καρδιά μου. Το αναφέρω για κάποιους που ίσως να νομίζουν πως δεν θέλω να απαντήσω τα μηνύματα.
1: Εκεί που κλαίνε οι αέτη.
0: Καλησπέρα στην Κομωτινή, στη Δημητρούλα μας. Λέει καλησπέρα από την Κομωτινή. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ.

0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Βεβαίως εδώ από τα Χανιά είμαστε από το Κρητικό Ρέμα, αλλά και στον Ερωτόκρητο, στο Ηράκλειο. Οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί, οι δύο αγαπημένες συχνότητες, τα δύο καντούνια του ραδιοφώνου της Κρήτης, στην παρέα σας. Κάνουμε την παρέα μας, ενώνουμε και την Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα που κάνουμε απόψε, για τα μηνύματα που μονοπολούμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή επιλογή. Καλησπέρα στη Στέλλα, μας ακούει στον Όντα στην Παλιόχωρα, λέει καλή εκπομπή. Καλησπέρα και εδώ στα Χανιά, στη Ρούλα Μπούχλια Γκανά, που λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλο το ακροατήριο που ακούει Κρητικό Ρέμα και Ερωτόκρητο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, το επόμενο Αναστάσεις Μπούχλης και σε πρόδωσε μωρό μου.

Καλησπέρα και στην Ιεράπετρα, στον κύριο Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ, η κοινότητα. Εκεί στο Λασίθι, η Οσία από τα Ιωάννινα. Λέει, το αφιερώνω στο φίλο μου εκεί, τον Αναστάση στη Σάμο που μας

Να και ένας αγαπημένος φίλος εδώ στην παρέα μας από τα Νεροκούρου, από τα Χανιά, ο Κοσμάς ο Καλομυράκης, ένας αγαπημένος φίλος και ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται εκεί για τα κοινά του χωριού του. Δεν είναι τυχαίο πως όλα αυτά τα χρόνια τον ψηφίζουν πρώτο εκεί στα Νεροκούρου.

Όπου και αν μας ακούτε, ότι και αν κάνετε, 28-210-40-140. Να έρθετε στην παρέα μας, στο Κρητικόραμα στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στο Νερωτόκριτο, παιδιά. Καλησπέρα Γιώργο, Μανώλη Λεκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ερωτόκριτο.

Αναστάσεις Μπούχλης. Συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια. Εμείς σε αυτήν την εκπομπή έχουμε την άποψη ότι η μουσική δεν έχει σύνορα, είναι όπως την αγάπη. Ένα ποντιακό τραγούδι από το κορυφαίο πόντιο καλλιτέχνη. Για ένα πόντιο φίλο που μας ακούει εκεί, το Στέγιο το Βουτζίδη, είναι εργαζόμενος και απόψε εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονίας. Είναι οδηγός στο λεωφορείο που μεταφέρει από την πίστα εκεί στην έδωση αναμονή του στους επιβάτες. Μας ακούει, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ο κορυφαίος πόντιος καλλιτέχνης Ματθαίος Τσαχουρίδης. Λοιπόν, έχω ένα μυστικό.

Και για ένα άλλο καλό φίλο που μας ακούει εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία μας, για το Βαγγέλη το Σιδερή. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, Μακεδονία. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας στην Κρήτη.

0: Και έχουμε και μία φίλη από το Τιμπάκι. Καλησπέρα, τι κάνετε σήμερα?
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Πάντα καλά. Τα αποτιμούσα, Κώστα, σκέτο να με λέτε. Και όλος ο κόσμος, ναι. Παρέα είμαστε πλέον οι φίλοι και οι φίλοι έχουν οικειότητα.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να πω και το Κώστα.
0: Το ξέρω, σας ευχαριστώ πάντως.
1: Καλησπέρα τον κύριο Κώστα, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, τον Νίκο που τελαργάζει με λιτζάνες.
0: Α, μια χαρά.
1: Και θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να βάλεις ένα τραγούδι για την κυρία Βοντικάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχασα την αγάπη μου.
0: Το έψαχνα και προθέσεις που το ζητήσατε, δεν μου το βγάζει με αυτό το τίτλο. Προφανώς
1: βάλε του κυρίου Κουκλινού ένα τραγούδι.
0: Ναι, το υπόσχομαι.
1: Ναι, από που ξέρω ότι σ' αρέσει.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πάρα
1: θα
0: πολύ.
1: Θα ήθελα κι εγώ ένα τραγούδι του κυρίου Μαζοκοπάκη. Κρίμα που σου είχα στο μυαλό,
0: καλώς,
1: κάτι πολύ μεγάλο. Και το χαρίζω εδώ προς τα Χανιά.
0: Καλώ, σε ευχαριστώ. Το όμορφο Τιμπάκι που μου αρέσει και η διαδρομή όταν έρχομαι από Χανιά για Τιμπάκι, από το σπίλι κάτω,
1: έχεσαι.
0: Φανταστική διαδρομή.
1: Έχεσαι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όταν έρθει να με πάρει τηλέφωνο, να πάρει μερικέ τι περιέργειε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα.

Μαθαίος Γιαννούλης, ο κορυφαίος πόντιος καλλιτέχνης, και εμείς ταξιδεύουμε λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα εδώ στο Κολυμπάρι, στον Αντώνη, που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Κίσα μου, Στρατής Καράκης, την ώρα που θα σμίξουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, μην το κουνήσει κανείς μα κανείς από τη θέση του, και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, που βέβαια στον Ερωτό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
8: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
13: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
12: Παντός καιρού.
13: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
12: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
13: Συντονίσου.
12: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
13: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, πήραμε τη θέση μας μπροστά από το μικρόφωνο, από τα κουμπάκια της κονσόλας και όλα τα κόλπα εδώ στο Κρητικό Όραμα και συνεχίζουμε ακάθεκτη αυτό το μουσικό ταξίδι. Ζωντανά μας ακούτε από το Κρητικό Όραμα 93,8, ζωντανά μας ακούτε και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11 με αγαπημένα τραγούδια. Όπως και αυτό που έχει επιλέξει ο Σωμαροστελής, ο καλός μας φίλος από τη Λιχριά Ρεθύμνου εκεί στο Αμάρι. Για τον Τρενταφυλάκη, για την κυρία Εύα, για την κυρία Μαρίκα, για όλη τη ραδιοπαρέα. Τον ευχαριστώ. Έχει επιλέξει τον αξίαγαστο δάσκαλο Θανάση Κορδαλό. Μόνο εκείνος που αγαπά.

0: Έχουμε και στην παρέα μας και απόψε την Ελένη από τα Χανιά. Καλησπέρα Ελένη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ?
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια αφιέρωση.
0: Σε ακούμε, στον αέρα είμαστε.
1: Λοιπόν, αφιερώνω την κυρία Εύα.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Σωμαροστελή, πώς τον λένε, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Τόνια από Ηράκλειο. Θέλω να μπορείς να βάλεις το τραγούδι στον Μπόλαρη το δρόμο.
0: Στον Μπόλαρη το δρόμο.
1: Ναι, αυτό που λέει Σεριάννη.
0: Χανιώτικο Σεριάννη.
1: Ναι,
0: κάνω καλώς, καλώς. Εντάξει, θα το μεταδώσω. Βεβαίως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη ακούγεται η αφιέρωση. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ο Σωμαροσταλής το έχει επιλέξει από το Λεωχριά Μαρίου. Για όλη τη ραδιοπαρέα τον ευχαριστούμε και την εκπομπή.

Και ακούσαμε τον αείμνηστο Θανάση Σκορδαλό. Είπαμε αγαπημένα τραγούδια και παλιά και καινούργια. Σε αυτήν την εκπομπή μουσική δεν έχει σύνορα. Είναι όπως την αγάπη. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα στα Χανιά. Καλησπέρα και στην Τόνια μας στο Ηράκλειο που έχει επιλέξει. Γιάννη Πετσάκη και Μιχάλη Πετσάκη. Από μια ζωντανή ηχογράφηση, ο πατήρ και ο γιος. Είναι τα Πετσάκια ο κύριος Γιάννης με τον ιό του, τον Μιχάλη.

Μια καλησπέρα μας ήταν και ανατολικά. Ο Γιώργης από την Νεάπολη λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή από την Νεάπολη. Σε ευχαριστώ καλέ μου φίλε, πάρα πολλά χρόνια πιστός φίλος της εκπομπής. Καλησπέρα Νεάπολη, Λασίθι.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και όλα αυτά περίπου 14 λεπτά μετά τις 10 και συνεχίζουμε ακάθεκτη αυτό το μουσικό ταξίδι από το Κρητικό Όραμα. Αντώνης Κουκλινός. Αγαπημένος Αντώνης Κουκλινός, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ο πόνος της αγάπης. Ναι, της αγάπης.

μια γρά επόρισε απ' την αυλό πορτάτζη. Σε μόνη πάει πλιά κοντά και πιάνει την ποδιάτζη. Σκουπίζει του τα δάκρυα και λέει του: «Παιδί μου, εντάχεις, για να τραγουδείς απόξω απ' την αυλή μου». Και ξύπνησε η μπένα σου του ύπνου μου τα βάθη και με έκαμες να θυμηθώ και τα δικά μου πάθη.

0: Καλησπέρα και στη χώρα των Σφακιών, στο φίλο το Σύφη. Καλησπέρα εδώ με την παρέα σας, ακούμε.
1: Πιάνει τη
0: στη χώρα, λέει. Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα, Σφακιά.
1: Να πονιάρει, να κλαίει η λύρα, να πονεί, να τρέμει το δοξάρι. Έτσι τραγούδι ερωτικό, έτσι αγάπης πόνο. Δεν ήκουσε άλλη φορά, στα νεϊκά τα μόνο. Βγήκε ο ήλιος στα ψηλά, μα εκείνη εγρικούσε τον πόνο του τραγουδιστή κι είχε πονίνει ο νους της. Άραγες πιαν αγάπησε, κοντό δεν το κατέχει. Για δεν μπορεί να της το πει, γι' άλλος να την έχει. Για εκείνη το ξελόγιασε με τσομορφιά στεκάλι. Και δα δεν την ξανά φορεί μπροστά του να προβάλλει. Για λάργο την επήραν τα αδέρφια της να ζήσει. Το απαγορέψανε, μην τζι ξαναμιλήσει. Και έχει αγκαλιά της αγάπης του τον πόνο κάθε μέρα. Και το λαγούτο του βαστά εις τη ζερβή του χέρα. Να τραγουδήσει η γειτονιά στ' άστρα και το φεγγάρι και να παρακαλεί το θείο να έρθει να τον επάρει. Αζωντανό μαρτύριο, όπως και να το κάνει, τ' αγάπησε, μα δεν μπορεί.

Αντώνης Κουκλινός, ο πόνος της αγάπης, οδεύοντας για το επόμενο τραγούδι. Το έχει επιλέξει Κυριακή εδώ στα Χανιά. Είναι και αρεστούλα, είναι και η της εποχής. Τώρα να προσέχετε, είναι η μεταβατική περίοδος στο καλοκαίρι. Θέλει προσοχή. Η καλή φίλη έχει επιλέξει Τζουγανάκι Αλέξανδρο, χρόνια 100. 28-210-40-140 για τα μηνύματα, για την επικοινωνία μας, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε και για αυτό το βάτι Τετάρτη στην παρέα μας, εδώ στα Χανιά, στο κριτικό ράμα, παιδιά.

καλή φίλη έχει επιλέξει Τζουγανάκι Αλέξανδρο, χρόνια 100. 28-210-40-140 για τα μηνύματα, για την επικοινωνία μας, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε και για αυτό το βάτι της Τετάρτης στην παρέα μας, εδώ στα Χανιά, στο κριτικό ράμα, παιδιά.

Και όλα αυτά οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και τις 10.30. Η Ελένη Ποχανιά έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι για την παρέτηση και για όλους που ακούνε κριτικό ράμα. Την ευχαριστώ. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30. Μην το κουνήσετε κανείς από τη θέση του. Σε λίγο πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Μιχάλης Πετσάκης του Λασιθιού, το δρόμο.

Και να ακούσουμε και το σωστό τραγούδι για την Ελένη μας, Γεράσιμος Μαρινάκης. Λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, Χανιώτικο Σεριάνη. Και για τη φίλη την Τόνια που ξέρω πως το αγαπάει ιδιαίτερα στο Ηράκλειο.

0: με τη χαλέπα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Στο κριτικό όραμα στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
8: Κριτικό όραμα 93,8.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
10: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
9: Παντός καιρού.
10: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
9: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
10: Συντονίσου
9: στο κριτικό όραμα στους 93,8.
10: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίρο για όλους αυτούς που κάνουμε την παρέα μας εδώ στα Χανιά, στο κριτικό όραμα 93,8, αλλά και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί της Κρήτης, τα δύο ραδιοφωνικά καντούνια και απόψε στην παρέα σας. Το έχετε επιλέξει. Κρίμα, Αντώνης Μαζοκοπάκης για την κυρία εκεί στο Τυμπάκι. Για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, μονόδρομος για την επικοινωνία μας 28 210 40 140.

0: μα και εσύ είχα στο μυαλό κάτι πολύ μεγάλο.
1: Και η φίλη Ιωσία από την Πάτρα το στέλνει για τη φίλη της στη Νίτσα και για όλους που μας ακούνε. Την ευχαριστώ.

Και δεν ξεχνάμε βέβαια από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10 το πρωί, συντονισμένοι στον Ερωτόκριτο, στο Ηράκλειο και στο Κρητικό Ραμα στα Χανιά, Μανώλης Λεκάκης. Η πρωινή μας δύναμη, σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ και γενικά να πάει καλά η μέρα. Αλλά και Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1 στην Κρήτη Ζηλεβεδιά, είναι εκπομπή που ενώνει όλο τον πλανήτη με τον Γιώργη το Λεκάκη.

κύριε Μαντώρη Μαζοκοπάκη, οδεύοντα για το φινάλι για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μα χρόνο. Κώστα Γκουβεράκη στο μικρόφωνο, στο κριτικό ρεύμα, στα ορθά νυχταυτάκια στην παρέα σα μέχρι τι 11. Να πω καλησπέρα στον κύριο Βασίλη, ένα τυχηματάκι μας ακούει εκεί στο ορθοπαιδικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Περαστικά, να είστε καλά, γρήγορα σπίτι σας, ποτέ άλλοτε κακοτυχίες και όλος ο κόσμος χωρίς πληγές. Και η Δήμητρα από την Κομωτινή αφιερώνει για όλα τα ξενυχτάκια που ακούνε, λέει, στην Κομωτινή κριτικόρα, με την ευχαριστώ. Χωρίς πληγές. Χωρίς βάσανα. Χωρίς στεναχώρια, θα έλεγα εγώ.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για τα μηνύματα εδώ στο Messenger, στο κινητό μου, στο Facebook. Δυστυχώς κάποιο πρόβλημα τώρα, 5-6 μέρες δεν μπορώ να απαντήσω τα μηνύματα. Οι άνθρωποι εκεί της εταιρείας κάνουν ό,τι μπορούν να μου φτιάξουν το κινητό. Πιστεύω ότι την Παρασκευή να είναι έτοιμο. Βλέπω τα μηνύματα, λαμβάνω, δεν μπορώ να.

καλησπέρα εδώ στη Σούδα, στο Γιάννη το Μάρκα, τον καλό φίλο. Καλησπέρα στα Σουδιανάκια, στα Χανιά. Καλησπέρα και στο Σταύρο και στο Ρέθυμνο. Στη Σκαλέτα Λίμελε Καθοδόν, πηγαίνω στο Ρέθυμνο. Θέλω Σαμόλη και το Λιράρι. Καλή διαδρομή, φίλε μου. Είναι τώρα και η ώρα, είναι και αυτά τα καλονάκια. Θέλει προσοχή, ιδιαίτερα τώρα που αυξάνεται και η τουριστική κίνηση στους δρόμους. Μεγάλη προσοχή και υπομονή. Και ειδικά τώρα αυτές τις μέρες που γίνονται κάποια αναγκαία έργα, βέβαια, αλλά σε λάθος στιγμή εδώ στο Πλατάνι, στην περιοχή στα Χανιά, θέλει μεγάλη υπομονή. Αλλά και οι άνθρωποι αυτοί οι αρμόδιοι, δεν ξέρω, να κάνουν κάτι, να μην υπάρχει τόση αναμονή και ταλαιπωρία στον κόσμο.

0: Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κάνουμε την παρέα μας λίγο μετά τις 9 και μέχρι τις 11. Κριτικό ώρα με 93,8 στα Χανιά και βέβαια Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στο Γιώργη. Είναι σε βάριο Γιώργης, νυχτοφύλακας, καλή δύναμη. Έχει επιλέξει Γιώργη Μανογιούδη. Πέρασε ο Παγιατζής και τα πήρε όλα. Περνάει ακόμα στις γειτονιές μας και φωνάζει ο Παγιατζής. Όλα τα παλιά τα παίρνω.

Και ένα μήνυμα λέει ο Γιώργης, λέει καλησπέρα στη χώρα, είμαι και ανεβαίνω στην Ανώπολη, σε ακούω τέλεια. Καλή ξεκούραση, να είσαι καλά φίλε μου, την αγάπη μου στη χώρα Σφακίων, στην Ανώπολη, στα Σφακιά.

Να και ξενιθιά, Βαγγέλης Περουλάκης από την Νορβηγία. Λέει καλησπέρα από την Νορβηγία. Να σε καλά φίλε μου, καλό ξημέρωμα. Και μετά τον Γιώργη Μανογιούδη και τον Παγιατζή, συνεχίζουμε λίγο πριν το φινάλε με το να ύμνει στο μεγάλο Μανώλη Κακλή. Το σ' αγαπώ τα χείλη σου, χίλια κομμάτια θα την κάνω την καρδιά.

Εδώ κάπου τελειώσαμε. Τα τελευταία μηνύματα. Ο Δημήτρης από το Μόδι στέλνει την καλησπέρα του σε όλη τη ραδιοπαρέα, στους φίλους και τις φίλες. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε Δημήτρη, εκεί στο Μόδι στα Χανιά. Καλησπέρα και στην Αλέκα που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Κάναμε και εμείς ό,τι μπορέσαμε από τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Το έχουμε ανάγκη, βλέπετε, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο 87,9 είναι το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, όπως και το Κριτικό Ράμα 93,8, που χάρη και στον Ερωτόκριτο και στο Κριτικό Ράμα φέραμε τόσο πολύ κοντά την Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Αύριο, μην ξεχνάτε, 8 και 10, εκεί περίπου στον αέρα, στον Ερωτόκριτο και στο Κριτικό Ράμα, Μανώλης Λεκάκης, για να μας πάει καλά και η μέρα, βρε παιδιά, γιατί η καλή μέρα από το πρωί της φαίνεται. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μία ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Από τον Κώστα Κουβεράκη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Συντονιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: σοκάκι. Το τσακούμα σοκάκι και θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή δεν γίνεται πολέμου. Όπα δεν γίνεται πολέμου. Με φίλο μοιάζει και φτερό, από κουλουθά τα

0: Ερωτόκριτος.
1: Η γυναίκα που έχει αισθήματα με λεβεδιά και χάρη μπορεί να συμπεριφερθεί ως σαν το παλικάρι.
0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς. Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς και τα μαλλιά μου χρώμα. Παλιές φωτιές κι αν έσβησα, παλιές φωτιές κι αν έσβησα.

0: και Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Σαν το κερί από κρατής και καίγεται μπροστά σου. Έτσι έχει γίνει το κορμί εδώ που ζω μακριά σου.
0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο μου. Όπα κι αντις για το Ινατιτζί θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ότι ξυπνώ κέρα μου, κάθε πρωί ότι ξυπνώ, ή το σταυρό μου κάνω, ή το σταυρό μου κάνω να μην περάσει δίχως σου μια μέρα παραπάνω. Ατέσω κακομοίρα Ανατολή, ο κακομοίρα Ανατολή, και πως τον ταγιατίζεις, και πως τον ταγιατίζεις την ομορφιά σου καθαργά στη δύση να χαρίζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί ότι ξυπνώ, ο νους μου σχολιάζει, ο νους μου σχολιάζει.

Λόγια, λόγια μωρό μου. Λόγια έρθανε και σου πάνε και τσάρα θα σου πούνε.

το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ατόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στένουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

μέση μέση σου βαστάς. Στη μέση μέση σου βαστάς τα ηγενιού τη χάρη. Τα ηγενιού τη χάρη κι από τα γύρω τρίγυρα έρχονται με καμάρι.

που εγεννήθη. Τον τόπο που εγεννήθη, γι' αυτό και αγάπησε πολύ ο Δίας το Λασίθι.

πεθάνανε κι αλέθανε μέχρι κι απ' το σφεντιλί. Πες μου ο σαντουλάς ηθιού, πες μου ο σαντουλάς ηθιού, ποιος άλλος κάμπο

Χρονής μαξουλιτά ταΐζει. Μαξουλιτά ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

η σκέψη. Η σκέψη μου πιενόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σώμους για πανοφόρη.

ιδιωτικό δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος σε δε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με σκόρπισες το δειλινό και στεναγμό στα χείλη. Δεν μπόρεσε για να μην δεις ποτέ θλιμμένο.
0: Μαντινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.

0: Να σου λέω.
1: Κρητικοί πρωτομάστορες. Τα ειδόνια της Κρήτης. Η αετή. Κάθε στιγμή. Ερωτόκλητα.

αγνώριε σαν κι εγώ την ευτυχία. Γελάς, γελάς, γελώ. Γελάς, γελώ, πονείς, πονώ, κλαις και μαζί σου πλέω.

0: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθένος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να την πληγώσω δεν μπορώ. Να τσαρνηθώ ό,τι θέλει. Κι ας με έχει στον απλωτό τσαγάπης τσικουρέλη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.